0: Ερωτόκριτος.
1: Είναι συνικούπα, ήμουν εμπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά.
0: Ερωτόκριτος.
1: Από όταν γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
0: 87,9.
1: Έλα πως τα σφακιά το πολεμό, το κάνω πέντο ζάλι, το κάνω πέντο ζάλι, το κάνω πέντο ζάλι.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Πρωτόκριτος.
1: Αγάπη χαϊδεμένη μου και ερώτα ταξιδιάρη.
0: Ερωτόκριτος.
1: Μπορώ για το χατήρι σου θεριά να κουλατρίσω. Θεριά να κουλατρίσω.
0: Η φωνή της Κρήτης.
1: Χαλά ο κόσμος τη στιγμή που την εξανοίγω. Όπου την εξανοίγω.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Ανέμει πάλι η σκέψη μου με μια κλωστή δεμένη. Πώς κι αγυρίζει απάνω σου βρίχνεται μπερδεμένη.
3: Άστρα μη με μαλώνεται.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
2: Με πιάσε το παράπονο και δάκρυσα στη σκέψη, πως ο καιρός αλλά άργος σου θα αργήσει να μισέψει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λένε μου κάμε μια ευχή για τη χρονιά που μπαίνει και λέω ευτυχισμένη να περνάς την αγκαλιά της.

0: Ερωτόκριτος.
1: Σ' ένα λουλούδι έκλαψα στη ρίζα του το κέντρο. Εσήκωσα τα μάτια μου και το είχα κάνει δέντρο.

0: Ιεροτόκητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Ο άντρας που είναι φρόνιμος είναι και τιμημένος. Σε γενιά ναρκωτική. Και σε γενιά ναρκωτική θέλει να είναι αφρεμένος.
0: Ερωτόκριτος.

0: φωνή θα ακούνε.
1: Ερωτόκριτος.
2: Φεγγάρι μου, κουράζωσε και σου έχω γίνει βάρος. Μα και να πω και μυστικό, δεν έχω αλλού το θάρρος.

0: σου βλέμμα.
1: Ερωτόκριτος.
0: Σγουρό βασιλικάκι μου, εκιά που στέκεις τα σου, εκιά που στέκεις τα σου.
1: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Χωρίς να ανθίσει μυγδαλιά, χωρίς κλαδί να σκάσει, την άνοιξη το γέλιο τζι τη φέρνει σ' άγγελας.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
2: Ήταν Λοΐς, φεγγάρι μου, πίκρα να σε βαραίνει και τη θωρώ τη λάμψη σου απόψε.

0: πόρτα στάνει φόρη.
1: Η φωνή της Κρήτης.
2: Είσαι ο ερώτας μου, ο χτύπος της καρδιάς μου, η αναπνοή μου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μερμήγκη, δε σου πάτησα, Θεέ μου, ποτέ σε ζάλο. Κι όταν το μάγουλο χτυπάς, πάντα γυρνώ και τ' άλλο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Από το χρώμα της καρδιάς βάφτηκε νύχτα πάλι. Τι ταλοί στην ταχυνή ήλιος θα ξεπροβάλλει.

0: καταθάρι μου, μα και στις αρμηνιές μου. Στο δρόμο ροδοπέταλα σου στρώνουν οι ευχές μου.
1: Ερωτόκριτος.
2: Λύσε μικρή μου τα μαλλιά, αέρας να τα πάρει, που σου πληθαίνει τις ομορφιές και έχεις περίσσα χαρά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
3: Ένας νεκρός μες τσιπολούς, φάμε κι εγώ σα φύγω. Στη θλίψη πως τον έζησα τούτο τον κόσμο λίγο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνα στα μάτια σου βάθιες που η κότη μου αρμενίσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.
1: Κι ακριβώς χαιρετώσε και κάθε χιάδι μου ρευτά και πιστικά κάπως. Και κάθε χιάδι μου ρευτά και πιστικά από μένα.
0: Στους 87,9

0: Ιεροτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
4: Αγέννητοί σουνε γι' αυτό τα χρόνια εκείνα, φως μου. Βγήκανε 7 αντί 8 τα θαύματα του κόσμου.

Τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της. Η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ποτέ σ' αδύναμο πουλί τον πόνο μου δεν λέω, γιατί έχει ευαίσθητη καρδιά και ανεμπονή θα φταίω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ακούμε Ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ποια μυρισμένη αγκαλιά, ποια μυρισμένη αγκαλιά θα βρίχνεις να κοιμάσαι.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Ντροπή δεν είναι να αγαπάς και να το λες συνάμα, και να το λες συνάμα.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Τα τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια αυξάνονται και ανησυχούν τους ειδικούς, οι οποίοι υπογραμμίζουν τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται ακόμα και μικρά παιδιά, ενώ προειδοποιούν για τα πειραγμένα πατίνια που αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες. Υπάρχει μια στασιμοπληθωριστική τάση, ωστόσο δεν βρισκόμαστε ακόμη στην κρίση της δεκαετίας του 70, εκτιμά ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό υποστηρίζει ότι κατάφερε τις πρώτες επιτυχείς διελεύσεις εμπορικών πλοίων και ότι κατέστρεψε 6 ιρανικά μικρά σκάφη και κατέριψε πυράβλους και drones. Μεγάλη φωτιά στο κρίσιμο για τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, λιμάνι Φουτζάιρα των Εμμυράτων, προκάλεσε ιρανική επίθεση με drone. Εκτόξευση απειλών και από τις δύο πλευρές. 17χρονη και ο 14χρονος αδελφός της συνελήφθησαν στο Λαύριο, κατηγορούμενοι ότι επεξεργάζονταν φωτογραφίες ανήλικων κοριτσιών και τις αναρτούσαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργώντας προσβλητικό περιεχόμενο. Συνελήφθηκε η μητέρα τους για παραμέληση εποπτείας ανήλικων.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεμίσε ο κόσμος ερωτικές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
5: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
4: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
5: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
4: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
5: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα. Με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
4: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio. Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
7: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
9: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
10: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ημισό 12,79. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Κιμάς χοιρινός 6,70 το κιλό. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Γλώσσα φιλέτο κόκαλη 700 γραμμαρίων 4,74. Νες καφέ 100 γραμμαρίων 4,77. Πτύμπερα λατίνη οικογενειακή συσκευασία 2,48. Coca-Cola 1 λίτρο διπλή 2,44. Μπύρα Μύθος 330 ml η οκτάδα 5,98. Essex Coney 50 μεζούρες 4,84. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 023555 556 556.

0: επίπτα και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891-092-434.
1: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
0: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
1: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο, στη Διασταύρωση, στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
0: Ψάχνει στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940023107 και 6948-924-315. All Day Fashion.
2: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
3: Σούπερ μάρκετ Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Το κριτικό σούπερ μάρκετ που μείωσε τις τιμές σε εκατοντάδες προϊόντα. Ακούστε τις προσφορές μας.
0: Γραβιέρα κορυφή το κιλό 12,99. Γιαούρτι Παπάζογλου το κιλό 2,29. Μπύρα Φίξ 330 ml 6x2 δώρο 5,95. Μπύρα Μύθος 6x2 δώρο 5,95. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,59. Νερό Ρούβαση Εξάδα 1,49. Νερό Σελινάρι η Εξάδα 1,29. Βίκος Κόλα 1,5 λίτρο 0,79. Ουίσκι Ballantines 15,89.
3: Αυτές είναι τιμές.
0: Δείτε τις τιμές μας και στο Facebook. Στη σελίδα Supermarket Αλεβιζάκης Τριγάς.
3: Λειτουργεί αποθήκη χονδρικής, τροφίμων, ποτών απορρυπαντικών. Τηλέφωνο 28920 52 713. Supermarket Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με τον Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
6: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: Θυμάσαι Μανταρίνη μου. Βασίλης Κουλάς, Μανώλης Αλεξάκης. Καλημέρα. Τρίτη, πέμπτη ημέρα του Μάη. Εδώ είμαστε. Κρητικό παραδοσιακό πρωινό. Θα κεράσουμε όλο τον πλανήτη. Να πάρουμε δυνάμεις να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε έρθει κατά πάνω μας. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Καλημέρα με Ρωτόκριτο. Καλημέρα με Κρητικό Ρώμα στα Χανιά. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Πάλι θα φάμε γλυκά. Τι θα γίνει με τις γιορτές? Χρόνια πολλά στην Ειρήνη, της Αγίας Ειρήνης σήμερα, της Μεγαλομάρτυρος. Γιορτάζει Ειρήνη, Ιρένα, Ειρήνα, Ειρηνιό, Ειρηνούλα, Ειρήνα, Ειρήν, Κορένια. Και ο Ειρηναίος. Και ο Ρένος. Ακόμα λέει Εφραίμ, Εφραίμιος, Εφραιμία, ωραία. Χρόνια πολλά και καλά! Πάμε για μια γρήγορη ενημέρωση. Χανιά, προφυλακιστέ οι δύο από τους συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση που έκαναν απάτες και τάχατε στάχατες από τη ΔΔΕ. Είμαστε ημιολογιστής. Ρέθυμνο, διαμαρτυρία στο Άδελε για το νέο ΒΟΑΚ. Ιδρύεται σύλλογος κατά της νέας χάραξης. Χανιά, στο νοσοκομείο δύο άτομα μετά από τροχαίο στην Κουντούρα. Λασίθη, συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού στο δρόμο από μακρύ γυαλό έως Λιθίνες. Πάνω από 2.000 παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε τροχονομικούς ελέγχους στην Κρήτη το τετραήμερο της Πρωτομαγιάς. Ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων σε διοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης τιμά τη μνήμη και την προσφορά του ήρωα της Κύπρου Μανώλη Μπικάκη με τελετή αποκαλυτηρίων της Πρωτομίστου την Κυριακή 10 Μαΐου στον οικισμό Αμύγδαλος. Δήμος Φεστού τιμούν τους ήρωες του ολοκαυτώματος στις Καμάρες, εκδηλώσεις μνήμης την Κυριακή 10 Μαΐου.
1: Ο καιρός.
0: Σύμφωνα με την ΕΜΗ, σήμερα στην Κρήτη, γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμοι δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. 28-92-053-500 Μαντινάδες με ελεύθερο θέμα σήμερα. Λοιπόν, όχι άλλο είχαμε βρει. Κάτσε να δούμε. Αυτό εδώ είχαμε βρει. Πάμε. Πάμε στα νησιά. Με Γέννη Ζαχαριουδάκη. Γύρανη φόρο, στοίχη Ζαχαριουδάκης Αρδάχτη.

Αντικριστό έπρεπε να βάλεις. Καλή γιοχοκλή, αλλά... Καλημέρα, Χρύσα, καλημέρα, καλημέρα. Άννα, Μιχαλάκη, καλημέρα σε όλη την παρέα μας. Εμάς εδώ ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Νίκο. Ιωάννη, που ο τόπος δεν σε βάνει. Καλημέρα στα Χανιά. Ρεκόρ αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικό τουρισμού της ΔΥΠΑ. Πάνω από 800.000 ενδιαφερόμενοι. Θέλουν όλοι διακοπές. Είναι να σκάσει ο κόσμος. Από το σύνολο, λέει, των φετινών αιτήσεων θα χορηγηθούν 300.000 vouchers. 800.000 έχουν κάνει αίτηση. Όλοι θέλουν διακοπές. Σου λέει, θα σκάσω. Είμαι σαν τη Χίτρα. Έτοιμος είμαι. Δεν μπορώ άλλο. Θέλω διακοπές. Να πάω σε μια παραλία. Να πιω το καφεδάκι μου. Να ηρεμήσει το μυαλό μου. Δεν τη βγάζω. Τα νεύρα μου. Έγιναν γκρίζα τα μαλλιά μου. Πού θα πας, μωρέ κακομύρι, διακοπές? Έχεις δει τις τιμές, ε? Θα σε μαδίσουνε σαν το κοτόπουλο. Θα πάρει μια ξαπρόσωστα να κάνει 40-50 ευρώ ανάλογα που θα πας. Αμάν έτσι το μέρος πολύ in. Θα πιεις το καφέ, κάνει 10-20 ευρώ. Θα πάρεις ένα τος, πάει, σε μαδίσαμε. Να κάτσεις στο σπίτι σου, μου θες και διακοπές. Κανονικά διακοπές θα πρέπει να πάνε αυτοί που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Να κάνει τεστ το Υπουργείο. Πώς κάνεις το τεστ αίματος? Τεστ διακοπών. Για να δούμε, εσύ έχεις πολύ στρες να πας. Εσύ μια χαρά είσαι, πολύ ήρεμος είσαι. Εσύ δεν θα πας. Εσύ καημένη είσαι έτοιμη να σκάσεις. Να πας γρήγορα και θα σου δώσουμε και ένα μήνα διακοπές. Πρέπει να γίνεται ένα τεστ, να πάνε αυτοί που το χρειάζονται. Ας το καλό.

0: Γιώργος Αλεξανδονάκης, 12 γλεντιστάδες.
1: Λοιπόν, έκανε μελέτη το ΕΚΠΑ για τα νεύρα στους δρόμους. Παίζουμε ξύλο στους δρόμους, πολλά νεύρα. Τα περιστατικά, λέει, στους δρόμους κορυφώνονται περισσότερο τις απογευματινές ώρες. Να έχεις το νου σου. Κυρίως τις Τρίτες. Όχι, Τρίτη είναι σήμερα. Σήμερα, Τρίτη το απόγευμα, θα πέσει πάλι πολύ ξύλο στους δρόμους. Γιατί με κοίταξες, γιατί με προσπέρασες, γιατί. Ποια είναι, για σήμα το λέει αφορμή γίνονται τα περισσότερα. Γιατί με προσπέρασες, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ. Γιατί πήρες τη θέση του πάρκινγκ, ήταν να την πάρω εγώ. Κατέβα να λογαριαστούμε αν είσαι άντρας. Είδαμε ξανοίγεις. Δεν κοιτάω σένα. Δεν ξανοίγεις εμένα, πάρε και αυτή και αυτή και αυτή. Έρχεται ο άλλος και σου λέει γιατί, τι γιατί. Γιατί έτσι, πάρε και αυτή και αυτή, γιατί έχει νεύρα, τι να σου πω. Στην πλειοψηφία, λέει, οι δράστες είναι Έλληνες οδηγοί 18 με 29 ετών. Ναι. Και τα θύματα είναι από 40 με 49. Τα νιάτα έχουν πιο πολλά νεύρα. Το συμπέρασμα. Οι επιθέσεις, λέει, περιλαμβάνουν σωματική βία, χρήση αντικειμένων, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις τα οχήματα χρησιμοποιούνται για να παρασύρουν το θύμα. Παίρνει ο άλλος και πιο παρέο χάρος. Δηλαδή, με το δίπλωμα οδήγησης πρέπει να μάθουμε και καράτε. Γιατί πώς θα βγεις στους δρόμους. Δεν γίνεται. Πρέπει να έχω καιρό πάλι μαζί μου, εκτός από το. Πώς το λένε αυτό. Το τσαντάκι με τις πρώτες ανάγκες. Ναι. Να έχω και ένα ρόπαλο. Πρέπει κανονικά να είναι και αυτό υποχρεωτικό. Κινδυνεύουμε! Έρευνες δείχνουν ότι οι Έλληνες οδηγοί είναι από τους πιο αγενείς στην Ευρώπη. Μα γιατί τα λέτε αυτά, αφού εμείς είμαστε αυτοί που γεννήσαμε τη δημοκρατία, γεννήσαμε τη φιλοσοφία και είμαστε οι πιο αγενείς στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μα εμείς που είμαστε το φως του κόσμου. Του ΚΟ θα έλεγα τώρα κάτι άλλο, αλλά πρωί-πρωί. Με το 80% να αντιμετωπίζει καθημερινά λεκτική βία. Παιδιά, να απαγορεύσουμε, μάλλον να αλλάξουμε τους νόμους του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να βάλουμε τους νόμους του πιο ισχυρού. Ο νόμος του ισχυρού. Ποιος έχει προτεραιότητα? Ο φουσκωτός. Εδώ, γυμνασμένος, αυτός να περάσει. Εσείς αγύμναστος, ολολίπος είσαι. Άμα κατεβεί, θα σε κάνει μπαούλο στο ξύλο. Αυτός έχει προτεραιότητα. Ποιος έχει προτεραιότητα? Αυτός οπλοφορεί. Εσύ δεν έχεις τίποτα, αυτός έχει προτεραιότητα. Πρέπει να τα αλλάξουμε. Ακούει το Υπουργείο? Τα Υπουργεία μας. Πού είναι τα Υπουργεία μας? Πέρα από την πλάκα, έχει ξεφύγει η κατάσταση στους δρόμους. Πολλά νεύρα. Με το παραμικρό σκοτώνουμε ο ένας τον άλλο. Δεν υπάρχει οδηγός που δεν έχει ρίξει πινελίκια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στον Αγύριστο! Έχουμε στείλει κόσμο και μας έχουν στείλει. Ο ένας στέλνει τον άλλο.

Τρίτη σήμερα 5 του Μάη. Χρόνια πολλά της Αγίας Ειρήνης σήμερα. Μανώλη, καλημέρα, καλημέρα στην Ιερά Πέτρα. Στέλλα Κρασακάκη, καλημέρα, όμορφη μέρα να έχεις. Πάντα δημιουργική με ωραίους μαντινάδες. Βασίλη, καλημέρα, καλό δρόμο. 28-92-053-500. Μαντινάδες με ελεύθερο θέμα σήμερα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες Τυμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Σούπερ μάρκετ Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Το κριτικό σούπερ μάρκετ που μείωσε τις τιμές σε εκατοντάδες προϊόντα. Ακούστε τις προσφορές μας.
8: Αλεύρι Αλατίνι 2-1 δώρο 2,79. Φαρίνα Αλατίνι 2-1 δώρο 1,29. Γάλα Family 1,5 λίτρο 2,46. Καφέ Δανδάλι 200 γραμμαρίων 3,95. Βίκος Κόλα 330 ml 1-1 δώρο. Μπύρα Έζα η Εξάδα 3,49. Κρασί Χανίων 5 λίτρα 9,50. Αλεύρι 5 κιλών 2,89. Αλεύρι 1 κιλό 0,59.
7: Αυτές είναι τιμές.
8: Δείτε τις τιμές μας και στο Facebook. Στη σελίδα Supermarket Αλεβιζάκης Τρυγάς.
7: Λειτουργεί αποθήκη χονδρικής, τροφίμων, ποτών απορρυπαντικών. Τηλέφωνο 2892-052-713. Supermarket Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λαιμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
16: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
17: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: σε κανέλα. Αχ, και μην το πεις πως αγαπώ.
1: Είναι τρίτη, πέμπτη ημέρα του Μάη. Χρόνια πολλά της Αγίας Ειρήνης σήμερα. Να χαίρεστε το όνομα. Καλημέρα Σοφία. Νίκο στη Μητρόπολη, καλημέρα, καλημέρα. 28-92-053-500. Στο μικρόφωνο συνεχίζω, Μανώλης Λεκάκης. Καλημέρα με Ρωτόκριτο, 879. Καλημέρα με Κρητικό, να είμαστε Χανιά, 93,8. Πάμε, ναι, να δούμε τι θα γίνεται στη χώρα, να κάνουμε το γύρο της χώρας. Πάμε στον πύργο Ηλίας. Πήγε, λέει, στο γήπεδο με κροτίδες και σουγιάδες ένας ανήλικος. Ανήλικος πήγε με κροτίδες και σουγιάδες. Όταν θα γίνει ενήλικος θα πηγαίνει με μπαζούκας. Σύλληψη 68χρονου στη Σκιάθο για ναρκωτικά. Επιτέθηκε στους λιμενικούς. Η αξία των ναρκωτικών εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 333.000 ευρώ. Τι θα γίνει με τα θύματα απάτης, δηλαδή κάθε μέρα τόσα λεφτά υπάρχουν στα σπίτια και τόσο εύκολα τα δίνετε. Μπράβο σας. Δηλαδή. Άμπης είναι και πολλοί ανήμποροι. Θύμα απάτης ηλικιωμένος στην Μπέλα. Του πήρανε μετρητά και κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ. Προσποιούμενοι τους λογιστές. 42χρονη στη Ρόδο μαχαιρώθηκε από γνωστή της μέσα στο σπίτι που δούλευε ως οικιακή βοηθός. Λίμνος χωρίς αναισθησιολόγο το νοσοκομείο, λέει υποεδίν, καταγγέλει ελλείψεις σε βασικές ειδικότητες γιατρών. Θα βγει τώρα ο Άδωνης και θα βγει, μα τι είναι αυτά που λέτε. Έξαλλος θα γίνει. Περιπέτεια για 7χρονο στην Αθήνα που κατάπιε ελαττήριο γόμας και σφήνωσε στον πνεύμονά του. Ο μικρός γλίτωσε τα χειρότερα χάρη στην έγκαιρη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Πάλι καλά. Στο νοσοκομείο 16χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ στη Θεσσαλονίκη. Ανήλικα αδέλφια στο Λαύριο συνελήφθησαν για παιδική πορνογραφία, παραποιούσαν φωτογραφίες κοριτσιών. Να, αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τα νεύρα στους δρόμους. Ξυλοκόπησαν 20χρονο οδηγό αυτοκινήτου στη Θεσσαλονίκη μετά από τροχαίο με υλικές ζημιές. Γίνεται το τροχαίο, πώς θα λύσουμε τις διαφορές, με ξύλο. Δύο συλλήψεις σε οικισμούς Ρωμά στη Φυλή για όπλα, ναρκωτικά και ηχορύπανση. Τρόμος στη Χαλκιδική για οικογένεια. Ο Κρανός επιτέθηκε, λέει, μέσα στο σπίτι τους με μαχαίρι επειδή νόμιζε ότι ήταν Ρώσοι. Μάλιστα. Άντρας μπούκαρε με σφυρί σε τράπεζα στη Θεσσαλονίκη και απειλούσε με το σφυρί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες πρόκειται για ένα 67χρονο. Θα ζήλεψε τον άλλο, τον 89χρονο με την καραμπίνα. Σου λέει να πάρει κι εγώ ένα σφυρί. Να βρω το δίκιο μου.

0: καινούργια μέρα. Με βρε καινούργια μέρα να κουβεντιάζω αμόναχος με το γκριγιόν αέρα. Αχ, με το γκριγιόν αέρα.
1: Καλημέρα, Νίκος ο Βασής.
2: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα, εκ μέρους σας, να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 2892 053 500. Κάνε την έκπληξή σου.
3: Καλημέρα! Ποιος είπε ότι οι πολιτικοί δεν έχουν χιούμορ? Είδες το βιντεάκι που κυκλοφορεί στο TikTok και όχι μόνο? Ο Αντρέας Λοβέρδος! Μάλιστα, σατιρίζει, λέει, με ένα χιουμοριστικό βίντεο τις εκλογές που έρχονται σιγά σιγά. Με το θα. Πού ήταν τον Αντρέα Λοβέρδο? Για να τον ακούσουμε.
4: Θα.
3: Ωραία. Ο Αντρέας Λοβέρδος που ήταν στο Πασόκ, που τα θα κάνανε μποτιλιάρισμα. Και τώρα στη Νέα Δημοκρατία, δεν κάνω λάθος, έχω χάσει το μέτρημα. Δεν ξέρω τώρα με τις μεταγραφές που να θυμάμαι. Που ήτανε, που είναι, που θα πάει ο καθένας. Σου λέει στο Πασόκ θα, ενώ στη Νέα Δημοκρατία θα σας τύψουμε σαν το λεμόνι. Θα σας μπιπ. Θα σας δείξω εγώ. Ωραία, περνάμε. Και στις προεκλογικές συγκεντρώσεις να μοιράζουν κουτόχορτο, αέρα κοπανιστό. Πώς δίνουν μαλλί της υγριάς στα πανηγύρια? Έρχεται και η μέρα της μητέρας, η γιορτή της μητέρας, την Κυριακή,

όμορφος το λιεσμένη. Και χιονοστολισμένη είναι τώρα. Καλημέρα. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα και σε σένα. Είμαστε παρέα με το Χρυσοχοϊό Γιάννης Κουλεντάκης στο κέντρο των μοιρών για κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές, υπέροχα κοσμήματα που θα βρείτε μόνο εδώ, Χρυσοχοϊό Γιάννης Κουλεντάκης, στο κέντρο των μοιρών. Τα καλύτερα θα τα βρείτε εδώ. 28-92-053-500, χρόνια πολλά ξανά σήμερα της Αγίας Ειρήνης. Πάμε και με Γιώργο Σμαραγδί. Ηλιοβασίλεμα, έτσι κλείνουμε την πρώτη ώρα. Γιατί έχουμε και άλλη που περιμένει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Τα τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια αυξάνονται και ανησυχούν τους ειδικούς, οι οποίοι υπογραμμίζουν τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται ακόμα και μικρά παιδιά, ενώ προειδοποιούν για τα πειραγμένα πατίνια που αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες. Υπάρχει μια στασιμοπληθωριστική τάση, ωστόσο δεν βρισκόμαστε ακόμη στην κρίση της δεκαετίας του 70, εκτιμά ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό υποστηρίζει ότι κατάφερε τις πρώτες επιτυχείς διελεύσεις εμπορικών πλοίων και ότι κατέστρεψε 6 ιρανικά μικρά σκάφη και κατέριψε πυράβλους και ντρόουνς. Μεγάλη φωτιά στο κρίσιμο για τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, λιμάνι Φουτζάιρα των Εμμυράτων, προκάλεσε ιρανική επίθεση με ντρόουν, εκτόξευση απειλών και από τις δύο πλευρές. 17χρονη και ο 14χρονος αδελφός της συνελήφθησαν στο Λαύριο, κατηγορούμενοι ότι επεξεργάζονταν φωτογραφίες ανήλικων κοριτσιών και τις αναρτούσαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργώντας προσβλητικό περιεχόμενο. Συνελήφθηκε η μητέρα τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Ολίχη μη ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με

0: Έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
3: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
2: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
3: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
2: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
3: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
2: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
3: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
2: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
3: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
2: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
3: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
2: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
3: Runner και Tronix.
2: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
6: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
6: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
5: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
6: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
5: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
7: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
8: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα. Μπράβο μας. Καλημέρα με Ρωτόκριτο, καλημέρα με Κρητικό, ρε Μασαχανιά. Στο μικρόφωνο Μανώλης Ζηλεκάκης. Της Αγίας Ειρήνης σήμερα. Χρόνια πολλά. Γλυκά να δώσετε, δώρα να πάρετε. Ό,τι δίνεις παίρνεις. Ανάλογα το γλυκό θα πρέπει να παίρνεις και το δώρο. 28-92-053-500. Αν την άντε σήμερα με ελεύθερο θέμα. Πάμε Κρήτη, γρήγορα γρήγορα.
1: Καλημέρα λέμε με τοπικά νέα.
0: Ήντα γίνεται στο νησί, πάμε με τοπικό τύπο. Νέα Κρήτη, πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Σωτηρία για τα ιστορικά κτίρια. Ζητείται κρατική χρηματοδότηση για τα ετοιμόροπα. Πάμε Πατρίς, στα άδυτα του Αλμυρού συμβαίνει το θαύμα. Μπήκε νερό στα φράγματα, αλλά από εδώ και πέρα τι. Πάμε Χανιώτικα νέα. Χθες στην Εθνική Οδό πρωτοφανές χάος. Ουρές ταλαιπωρίας στο ΒΟΑΚ με τη διαδρομή Χανιά Ρέθυμνο να διαρκεί σχεδόν 2 ώρες. 2 ώρες. Γι' αυτό είπαμε να βάλουμε ένα τρένο, να πιάσει από μια μεριά στην άλλη, να δούμε τι θα γίνουμε. Δηλαδή το καλοκαίρι, άμα έχουμε θέμα, πόσες ώρες θα θέλει Χανιά Ρέθυμνο? Κάνα 5 ώρο. Άρα καλύτερα να πηγαίνουμε τα πόδια. Πάμε στην εφημερίδα Ρεθυμνιώτικα Νέα. Σημαντική αύξηση στις μεταβιβάσεις ακινήτων. Υψηλό ενδιαφέρον από Έλληνες και ξένους επενδυτές δείχνουν τα στοιχεία. Πάρε δώσε, έχουμε δυνατό. Ανατολή, μετά το τέλος της σεζόν οι εργασίες στον παραλιακό. Πιθανή όμως η πεζοδρόμηση της πλατείας, λέει για τον Άγιο Νικόλαο. Ναι. Φαντάζομαι. Έχει εδώ μια φωτογραφία τώρα. Πάμε απόψη του Νότου, βαρύ πένθος, μεσαρά, συγκλονίζει η απώλεια, 12χρονη σε τροχαίο. Γέργερ, οι μαθητές καθάρισαν τη λίμνη διγενή. Μπράβο, πολύ ωραία δραστηριότητα. Στο Φροντίσι είχαμε απελευθέρωση 3 άγριων πτηνών στα όρη. Κρητική επιθεώρηση με θετικούς ιονούς και αυξημένες απαιτήσεις η έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Πάμε τοπικά site, πάμε... Κάτσε να τα βρούμε όλα. Πάμε iraklionews.gr. Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο, αυτοκίνητο τούμπαρε μετά από καραμπόλα. Νέο γήπεδο του Όφι, οικόπεδο λέει 80 στρεμμάτων, ποια περιοχή εξετάζεται. Ηράκλειο με σημάδευαν, με μαχαίρωσαν χωρίς λόγο, συγκλονίζει ο 57χρονος πορτιέρης για το επεισόδιο στο μπαρ. Πάμε κρυταλάβη.gr. Λασίθι, συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού στο οδικό δίκτυο από μακρύ γυαλό έως λιθίνες. Δήμος Βιάννου, ενημερωτική μερίδα για τον καρκίνο του μαστού με άξονα την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση. Ηράκλειο, μαθήτριες πετούσαν αυγά σε σπίτια καθηγητών τους. Άλλο πάλι γι' αυτό. Χανιά, το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει, κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική, το περιστατικό σημειώθηκε τη διάρκεια της νύχτας κοντά στη Σούδα. Δήμος Φεστού, τιμούν τους ήρωες του ολοκαυτώματος στις Καμάρες, εκδηλώσεις μνήμης την Κυριακή 10 Μαΐου. Flashnews.gr, Χανιά, προφυλακιστές οι 2 από τους ληφθέντες της πείρας ελεκτών, τα χατεστάχτες ΔΔΕ, λογιστές, κάνανε τους λογιστές. Μεγάλη προσοχή γιατί κάθε μέρα νέες απατεωνιές. Τα λέγαμε και νωρίτερα, πήραν από ηλικιωμένο 100 χιλιάρικα. Πάνω από 2.000 τροχονομικές παραβάσεις στην Κρήτη το τετραήμερο του εορτασμού της Πρωτομαγιάς. Χανιά, μουσικό αντάμωμα στο σκηνέ για την ενίσχυση του 17χρονου Μάνου. Μαζί για το Μάνο, ένα μήνυμα ζωής και ελπίδας από το Δήμο Πλατανιά. Χάνια υποβολή των κτηνοτροφικών δηλώσεων 2026 στο Δήμο Πλατανιά. Τροχαίο ατύχημα στην Κουντούρα. Μηχανή συγκρούστηκε με Κλάρκ. Δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χανίων. Επετειακή εκδήλωση τιμής και μνήμης για την εθνική αντίσταση στην Ραμνή από Κορώνου.

Αρυφαγάς, Νεκτάριος Ατσαλάκης. Γεια σου Αλέξη Κουκαράκη, καλημέρα, όμορφη μέρα να έχεις. Καλημέρα Ιωάννα στην Άρβη, καλημέρα, καλημέρα Χριστός Ανέστη, αληθώς Μανώλη σε σένα, σε όλη την ερωτοκτοπαρέα μας, βοήθειά μας και όλου του κόσμου, υγεία ειρήνη, χρόνια πολλά, με υγεία και αγάπη, να είσαι καλά Ιωάννα, καλή δουλειά. Γιούλη, κατά λάθος έστειλες εδώ μήνυμα χθες το απόγευμα, ε. Ναι, δεν πειράζει. Για το ξεμάτιασμα κάτι γράψει εδώ. Ό,τι να είναι, περαστικά να είναι. Το πολύ καθισιό θα σε στείλει στον άλλο κόσμο. Κούφια η ώρα, λέει εδώ η έρευνα. Περνάτε 6 ώρες την ημέρα στον καναπέ ή την καρέκλα. Δεν σε βλέπω καθόλου καλά, λέει ο ΠΟΗ, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ναι, ναι, ναι, το παραταταμένο καθισιό θα σου κάνει τον ποπό αεροδρόμιο. Λοιπόν, το παρατεταμένο καθισιό επιβραδύνει λίτρο μεταβολισμό, αυξάνει τα τριγλυκερίδια και τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2, ενώ εξασθενεί και τους μυς. Πλαδαρώνεις, παιδί μου, γίνεσαι βουντυροπεμπές. Σήκω να κάνεις καμιά δουλειά, πιάσε το σκαπέτι. Έβλεπε τους άντρες τους παλιούς και πιάνανε το σκαπέτι και κάνανε όλο το χωράφι. Τώρα από το καναμπέ στην καρέκλα, από την καρέκλα στο καφενείο, από το καφενείο στο αμάξι, από το αμάξι στην καφετέρια, από την καφετέρια. Τι γίνεται, ρε. Έχει πάρει ποπός μας φωτιά από το πολύ καθισιό. Η άσκηση είναι, λέει, ωφέλιμη, αλλά δεν εξουδετερώνει πλήρως τις αρνητικές επιπτώσεις της πολύωρης και αθλητικής ζωής. Ο περιορισμός του καθισιού με ενσωμάτωση κίνηση την ημέρα, όπως διαλύματα για περπάτημα κάθε 20-30 λεπτά. Να σηκώνεσαι από την καρέκλα κάθε 20-30 λεπτά, να περπατάς λίγο πάνω κάτω και να ξανακάθεις και να ξανασηκώνεσαι. Γι' αυτό σας τρέχουμε εμείς στην κυβέρνηση, σας έχουμε κάνει τη ζωή ποδήλατο. Γι' αυτό σας τρέχουμε. Τι θέλεις τώρα, να είσαι κανένας ευκατάστατος, να κάθεις όλη την ώρα, να είναι όλα τα προβλήματά σου λυμένα. Θα πας από καρδιά, από έφραγμα. Ενώ έτσι τρέχεις και δεν φτάνεις και όσο να είναι, έχεις άλλα κέρδη. Άντε, να τα λέμε και αυτά. Αχάριστη και αλήτησα. Για πες μου τι σου ζήτησα. Γιώργος Βογιατζής, γεια σου φίλε Γιώργο. Και στίχη του φίλου μου του Γιώργη του Τζαματή. Γεια σου Γιώργο. Υποχωρήσεις.

αν δεν κάνεις υποχωρήσεις, το δικηγόρο θα συναντήσεις. Σε μία σχέση, σε ένα γάμο, αν δεν κάνεις υποχωρήσεις, το δικηγόρο σύντομα θα συναντήσεις. Να το ξέρεις δηλαδή, να μην το λες ότι εγώ δεν συνημέρωσα. Καλημέρα, κατά δούμε καλημέρα που μας έχετε στείλει. Γεια σου Δημήτρη και Βούλα Τρανουδάκη. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε, καλημέρα στην Άξο. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Ευαγγελία Γιαμιτζάκη, καλημέρα Μανώλη μας. Καλή εκπομπή σήμερα. Εκτός την Ειρήνη που γιορτάζει και ο Εφραίμ. Το είπα στην αρχή της εκπομπής. Μετά δεν το ξανάπα. Τέλος πάντων, γιορτάζει λέει και ο εγγονός μου γιατί έχει και δεύτερο όνομα. Ωραία, να τον εχαίρεστε, Ευαγγελία Γιαμιτζάκη. Μια ωραία εικόνα μας έστειλε. Αγιογραφία που έχει κάνει η φίλη μας η Τόνια Αντωνίου με το μαγικό χέρι, το μαγικό άγγιγμα. Μανώλη μου, καλημερούδια μας, καλημέρα Τόνια Αντωνίου. Μπράβο Τόνια, πολύ ωραίο, πολύ όμορφη εικόνα. Να είσαι καλά. Χρόνια πολλά. Βλέπω τον Αγίος Εφραίμ. Καλημέρα με Ρωτόκριτο, καλημέρα με Κρήτη, κόρα μας στα Χανιά. Πάμε με Γιώργο Γιακουμάκη, διάλετα πάνω κάτω σου.

0: μυθιά. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,80 το κιλό. Ντομάτα αλφα, 1,5 ευρώ το κιλό. Πεπόνι, 2,80 το κιλό. Μακαρόνια στέλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα, 0,70. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
3: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
2: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες. Πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης. Έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
5: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονία.
2: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2894-023-107 και 6948-924-315. All Day Fashion.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. Καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγρό καυσίμων Ανδριανάκης. Την Πάκη. Τηλέφωνο 28920-51-346. Για μόνωση που αντέχει στο χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Σούπερ μάρκετ Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Το κριτικό σούπερ μάρκετ που μείωσε τις τιμές σε εκατοντάδες προϊόντα. Ακούστε τις προσφορές μας.
13: Αλεύρια Αλατίνη 2 συν 1 δώρο 2,79. Φαρίνα Αλατίνη 2 συν 1 δώρο 1,29. Γάλα Family 1,5 λίτρο 2,46. Καφέ Δανδάλι 200 γραμμαρίων 3,95. Βίκος Κόλα 330 ml 1 συν 1 δώρο. Μπύρα Έζα η Εξάδα 3,49. Κρασί Χανίων 5 λίτρα 9,50. Αλεύρι 5 κιλών 2,89. Αλεύρι 1 κιλό 0,59.
12: Αυτές είναι τιμές.
13: Δείτε τις τιμές μας και στο Facebook. Στη σελίδα Supermarket Αλεβιζάκης Τρίγας.
12: Λειτουργεί αποθήκη χονδρικής, τροφίμων, ποτών, απορρυπαντικών. Τηλέφωνο 2892052713. Supermarket Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
15: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Εδώ είμαστε, μπήκαμε στο τέταρτο ημίωρο με Μανώλη Κακλή. Τρίτη, πέμπτη μέρα του Μάη. Σε υγεία, ειρήνη, χρόνια πολλά. Καλημέρα Κωνσταντίνα, καλημέρα. Μιχάλη, καλημέρα και σε σένα. 2892-053-500. Καλημέρα με Ρωτόκριτο, καλημέρα με Κρητικό, να μας τα Χάνια. Πάμε γιατί είναι ώρα μας.
1: Ώρα για σπορ.
0: Λοιπόν, Volley League, ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ 3-2 με ανατροπή και προβάδισμα τίτλου. World Cup Πόλο γυναικών, η Εθνική κέρδισε 14-9 την Ουγγαρία και είναι κοντά στην πρόκληση για τα Super Finals. Μπαρτζόκας, ο προπονητής του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, αξίζουμε να είμαστε στο Final Four, όμως πρέπει να το αποδείξουμε στο γήπεδο. Λέει για τον αγώνα με Μονακό ή όχι, νομίζω ναι. Ισπανία, κλασικό, το μεγάλο παιχνίδι στην Ισπανία, με Μπαρσελόνα και Ρεάλ. Εισιτήρια λέει έως και 12.500 ευρώ, πάει για νέο ρεκόρ εσόδων. 12.500 ευρώ υπάρχει εισιτήριο εκεί, μπράβο. Μπορεί να είναι καμιά σουίτα, δεν ξέρω τι είναι. Να βλέπεις τον αγώνα μέσα σε πισίνα. Να σου φέρνει χαβιάρι και σαμπάνια. Και αστακό, και αστακό. Λοιπόν, πάμε σε πρωτοσέλιδα αθλητικού τύπου. Live Sport, χτύπησε καμπάνες. Οι ατάκες οργής του Μάρκο Νίκολιτς για τη χαλαρότητα, λέει, των παιχτών. Ραψοδία, βόλεϊ 2-1 για την νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ. Sport Day, ο κλέψας του κλέψαντος. Ο ένας χειρότερος από τον άλλον, λέει, για τους Ιταλούς διαιτητές που σφυρίζουν, λέει, τον Ολυμπιακό. Τεφαρίκι, τρεις στατιστικές πρωτιές για τον Relevance στην φετινή ΑΕΚ που δικαίωσε τον Ριμπλάτα. Αθλητική ώρα το σπορ, 4 βαθμοί και κούπα, 3 αγωνιστικές πριν το τέλος. Τα πράγματα για την ΑΕΚ είναι απολύτως ξεκάθαρα και όλα είναι στο δικό της χέρι. Πάμε φως, έρχονται αποφάσεις για τον Ολυμπιακό. Βραδιά για 3-0, ο Ολυμπιακός έτοιμος να σκουπίσει τη Μονακό στο σπίτι της. Σήμερα παίζει 9 παρατέταρτο. Κόκκινος πρωταθλητής, τα αρέστα μας, την Κυριακή και ό,τι γίνει. Η επόμενη μέρα μιας αυτοκτονίας στην Τούμπα.

0: Έτσι, πάμε δυνατά όλα τα πρωινά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Φίλε Γιώργο, καλημέρα και σε σένα, καλό δρόμο. Καλημέρα σε όλη την Κρήτη, την Ελλάδα, σε όλο τον πλανήτη. Και για εσάς μας ακούτε από Ευρώπη, Ασία, Αμερική, Αυστραλία, Αφρική, Βόρειο, Νότιο Πόλο. Το σήμα μας βέβαια ταξιδεύει και στο διάστημα, σε μακρινούς γαλαξίες. Να θυμηθούμε μια πολύ ωραία ρήμα, ωραίες μαντρινάδες που μας είχε πει πριν λίγες μέρες η Νίκη Λεονταράκη για τους παλιούς ανθρώπους. Πάμε.
1: Η παλιά γυναίκα, ξέρεις τι έλεγε, μ' αρέσει λέει να πατώ τη γη, να τη δρικώ να τρίζει. Στα ζάλα μου να βγαίνει ανθός που να μοσχομυρίζει. Με τη φιγούρα λέει τα ετού έμαθα να χορεύω. Και από τις λύρες στο ρυθμό, ποτέ να μην ξεφεύγω. Επήρα και από την πέρδικα το ταπεινό της άλλου και προκαλώ το σεβασμό από όπου και προβάλλω. Έχω και τα ετού φτερά μα δεν πετώ ποτέ μου, γιατί δεν θέλω να βρεθώ στη θεία λατανέ μου. Της φάσας το νανούρισμα το έχω κληρονομήσει και έχω στις αγκάλες μου παιδιά και γόνια νανουρίς. Επήρα και από την κλωσού το τρυφερό της νάζι που ανοίγει τις στερούζες και τα πουλιά αγκαλιάζει. Μια ζωβιτσίλας που άμα δει εχθρώει στη φωλιά της, βγάζει τα νύχια και χτυπά άγρια τα φτερά της. Μοιάζω και με τον κοτσιφό που βλέπει τη φωλιά του, που αν τη βρουν χτίζει αλλού και πάει τα πουλιά του. Ως και τσιγάτα στη στοργή έχω υιοθετήσει, που γλύφει τα γατάκια της για να τα καθαρίσει. Αισθάνομαι υποχρέωση ώστε να ζω και να με εις τη φωλιά που έχτισα, πιστός προστάτης να με. Να σέβομαι τα ζάλα μου, δικαίωμα μη δώσω, τις αξίες των γονέων μου ποτέ να μην προδώσω. Η φύση είναι λέει ένα σχολείο, κι όποιος το εκτιμήσει, δίχως να μάθει γράμματα, αξίες θα αποκτήσει. Γιατί είδα άνθρωπο αγράμματο να θέλω να του μοιάσω, κι άλλο με πολλαπλές σπουδές το δρόμο μου να αλλάσω.
0: Πάρα πολύ ωραία. Υπέροχα, πάμε. Α, λοιπόν, ναι. Πήραμε φόρα τώρα. Να θυμηθούμε και τρία τηλεφωνήματα. Για Ρένες, λόγω της ημέρας. Ναι.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα κυρία Ειρήνη, από την εφορία είμαστε. Ναι, κερδίσατε ένα πατίνι γιατί γιορτάζετε σήμερα.
2: Α, ναι.
3: Ναι, της Αγίας Ειρήνης σήμερα και εφορία επειδή αγαπάει τους φορολογουμένους. Ή ένα πατίνι ή ένα ποδήλατο, τι θέλατε από τα δύο να πάρετε?
2: Το πατίνι είναι πιο ωραίο.
3: Ναι, γιατί σας έχουμε κάνει τη ζωή πατίνι, εφορία.
2: Και εγώ επειδή μας έχουν κάνει τη ζωή λίγο δύσκολη.
3: Θα το πληρώσει η μαμά σας βέβαια γιατί λέει θέλει να κάνει έξοδα. Χρόνια πολλά Ειρήνη, να χαίρεσαι το όνομα και από τον πατέρα σου και από τη μάνα σου.
2: Ναι,
3: κυρία Ειρήνη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε?
2: Καλά.
3: Ναι, από το Δήμο μας δώσαν το τηλέφωνο σας, λέει, γιατί για κάτι κλαδιά που καίγατε. Επειδή έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος ή πιο
2: λίγο. Όχι, λάθος, μήπως πήρατε λάθος. Ποιος σας το είπε αυτό?
3: Μας πήραν τηλέφωνο, ανώνυμα, λέει, και μου δώσαν το τηλέφωνο.
2: Για πάρετε ένα λεπτό το σύζυγο.
3: Μισό λεπτό, ρένα. Να μη σε αναστατώσουμε. Η θεία σου Ελένη μας είπε να σε πάρουμε τηλέφωνο. Να σου κάνουμε έκπληξη. Με μια έκπληξη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Παρακαλώ.
3: Ναι, κυρία Ειρήνη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
3: Τι κάνετε?
2: Καλά, εσείς
3: ναι,
2: τι κάνετε?
3: Ναι, πολύ καλά. Παίρνουμε τηλέφωνο για τα οικόσιτα. Μας ενημερώσανε, κάνουμε καταγραφή. Έχετε λέει και ένα προβατάκι στην αυλή σας, μας είπανε.
2: Ναι, όχι. Ένα μόνο. Αλλά... Όχι, έχω κι άλλα δύο.
3: Απλά δεν ξέρω αν έχουν σκουλαρίκι.
2: Δυο σκουλαρίκια τους έχω βάλει.
3: Στο καθένα έχει δύο. Το καθένα έχει δύο.
2: Ναι, ναι. Από κορίτσια είναι.
3: Αν κορίτσια, δηλαδή είναι δύο και δύο, τέσσερα. Και το άλλο τι είναι?
2: Κορίτσι είναι και αυτό.
3: Τρία έχεις, δηλαδή προβατάκια.
2: Ναι, τρία έχω.
3: Δηλαδή είναι τρεις, δύο, έξι σκουλαρίκια. Για κάτσε να το γράψω, έξι σκουλαρίκια. Από πού τα πήρατε?
2: Από τη Βοσκό.
3: Από το Βοσκό τα πήρατε, κουδούνια έχουνε?
2: Ναι, θα τους βάλω εγώ τρία.
3: Τρία κουδούνια, έξι, τρία, εννιά δηλαδή. Τσιπάρισμα, το έχετε κάνει?
2: Τα έχετε τσιπάρει. Εγώ είμαι χριστιανή ορθόδοξη, δεν κάνω τσιπάρισμα.
3: Δεν βάλω, ούτε εμβόλια φαντάζομαι.
2: Ούτε εμβόλια
3: το σε κάνουμε, να τα σημειώσω αυτά. Ωραία. Κομωτήριο τα έχετε πάει?
2: Το κομωτήριο το κάνω εγώ δωρεάν.
3: Α, ωραία, πάρα πολύ καλά. Ωραία, αφού γιορτάζετε κιόλας και ξέρετε κι από. Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
3: Να χαίρεσαι το όνομα, ό,τι επιθυμείς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

σε κάθε εμφάνισή σας, σε κάθε έξοδό σας. Πάει και η δεύτερη ώρα. Τη φάγαμε σαν γλυκό του κουταλιού. Πάμε με Γιώργο Λεκάκη. Μοιάζω στον αέρα σκόνη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο

0: απέδωσε σπόρους.
1: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μάντι, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
0: Μάντι, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
1: Μάντι, καρπό σκουροπράσινο με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
0: Μάντι, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
1: Μάντι, από τον ισπανικό οίκο σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο, είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28 92 0 23 193 και 69 81 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λεμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας 6,99 το κιλό. Μπριζόλα χοιρινή, λαιμός ή καρέ το κιλό 6,35. Μοσχάρι παραγωγής μας άνεφωστον το κιλό 14,49. Κοτόπουλο νοπό πίνδου άρτας 3,90. Καφές παπαγάλος λουμίδι 340 γραμμαρίων 6,59. Αλεύρια λατίνι η τριάδα 3,29. Μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ ή εξάδα 3,25. Όμο υγρό πλυντηρίου 45 μεζούρες 5,79. Χαρτί κουζίνας Mama Soft 400 γραμμαρίων 1,44. Κρασί Τιτάκης 1,5 λίτρο 4,24. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28910-92434.
2: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζήλε παιδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
9: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
8: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
10: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
11: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
2: Καλημέρα λέμε, με νέα κριτικά τραγούδια.

Εδώ είμαστε, καλημέρα. Μπήκαμε στην τρίτη ώρα, μπράβο μας, μπράβο μας. Φίλε Νίκο Τρανουδάκη, καλημέρα Νικόλη. Σε όλο το κρατήριο, καλή εκπομπή. Χαιρετισμού στην κυρία Μαρία Καλετάκη. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα στην Άξο. Γιάννη, καλημέρα και σε σένα. Γεια σου φίλε Γιώργο Σημιανάκη, καλή δουλειά στο Μιλάνο. Ήρθες ή μετακόμισες? Να ξαναπούμε χρόνια πολλά. Σήμερα γιορτάζει η Ειρήνη, η Ρένα, η Ρινιό, η Ρινούλα, η Ειρήνα, η Ειρηναίος, ο Εφραίμ, Εφραίμιος. Χρόνια πολλά και καλά.

0: καλημέρες ματινάδες σε πολύ λίγο. Πάμε για μια ακόμα γρήγορη ενημέρωση. Χανιά προφυλακιστέοι, οι δύο από τους συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Με τηλεφωνικές απάντησες και όχι μόνο. Τροχαίο στο Ηράκλειο, γιο ταχύ ανετράπη μετά από καραμπόλα στον ΒΟΑΚ. Πάνω από 6.600 επισκέπτες σήμερα στα Χανιά. Χαμός, τριπλή άφηξη κρουαζιερόπλοιων στη Σούδα. Κόσμος ηρωή στα Χανιά σήμερα. 6.600 επισκέπτες από τα κρουαζιερόπλοια. Μια ολόκληρη πόλη. Νέος πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο Κώστας Φρογάκης. Χανιά, στο νοσοκομείο δύο άτομα μετά από τροχαίο στην Κουντούρα. Πάνω από 2.000 παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε τροχονομικούς ελέγχους στην Κρήτη το τετραήμερο της Πρωτομαγιάς. Χανιά, αυτοκίνητο πήρε φωτιά εν κινήσει, κινητοποιήθηκε πυροσβεστική κοντά στη Σούδα. Ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης τιμά τη μνήμη και την προσφορά του ήρωα της Κύπρου Μανώλη Μπικάκη με τελετή αποκαλυπτηρίων της πρωτομής του την Κυριακή 10 Μαΐου στον οικισμό Αμύγδαλος. Δήμος Φεστού τιμούν τους ήρωες του ολοκαυτώματος στις Καμάρες εκδηλώσεις μνήμης την Κυριακή 10 Μαΐου.
1: Ο καιρός.
0: Σύμφωνα με την ΕΜΗ, σήμερα στην Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός. Η άνεμη δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα!
1: Καλημέρα, καλημέρα Μανώλη!
0: Γεια σου Τόνια!
1: Τι κάνετε σήμερα?
0: Καλά εσύ, έχεις καμιά ειρήνη να της πεις χρόνια πολλά?
1: Όχι, δεν έχω, δεν έχω.
0: Ένα μην πούμε. Κάνε φρέμ.
1: Θα πούμε, όχι, θα πούμε χρόνια πολλά στη Ρέζα της Φακενάκη, στο σούπερ μάρκετ της Φακενάκη.
0: Χρόνια πολλά και καλά!
1: Να πούμε χρόνια πολλά και σε όλες όσοι γιορτάζουν σήμερα. Να πούμε την καλημέρα μας σε όλους, τον Γιάννη το Φανδράκη το φίλο μου, τον Κωστή το Κουβεράκη στα Χανιά, την αγάπη μου, και σε όλο τον κόσμο που ακούει το Μερτόπιτο και σήμερα, στο Χαραλάμπη, στο Κουτσόνα και σε όλους.
0: Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ.

0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη.
0: Γεια σου Ελένη.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαστε Ελένη, εσύ πώς περνάς?
1: Καλά.
0: Ειρήνη έχεις? Πες η καμπάνα.
1: Έχω μια να ανοιξά.
0: Να τη χαίρεσαι. Κάθεσαι κοντά στην εκκλησία. Ευχαριστώ. Γιατί ακούσα την καμπάνα.
1: Α, όχι πάει.
0: Ε?
1: Όχι εδώ, όχι.
0: Α.
1: Είναι σε άλλο χωριό.
0: Α, σε άλλο χωριό είσαι. Α,
1: ναι.
0: Για ποιο χτυπάει η καμπάνα? Μάλλον η ώρα θα είναι.
1: Λέει να ήταν η καμπάνα μου και να σου μιλώ.
0: Ξέρω εγώ ποια ήταν η καμπάνα.
1: Άρε Μανώλη. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλες τις φιλενάδες μου. Σε σένα, τον Γιώργο, στην Ευγενία που έχει την κόρη της και γιορτάζει.
0: Χρόνια πολλά.
1: Στην Ανιψά μου στις Τόλους που γιορτάζει και αυτή. Σε όλους που γιορτάζουν σήμερα.
0: Ωραία, να είσαι καλά.
1: Και λέω, θα σου πω για μαζάδες που είχα εχθές, αλλά
0: δεν πρόλαβες.
1: Δεν πρόλαβα, έπεσα.
0: Έπεσες, ε.
1: Και λέει, γελά, λέει, ναι, γελά και ανθίζουν τα κλαδιά, αηδόνια και λαϊδούνε. Καρδιές αναταράζονται που πληγωμένες ζούνε. Ποια θάλασσα, ποιος ουρανός, ποια φύση στολισμένη. Σου δώσε τόση, σου δώσε, λέει, το γέλιο. Όροι χαριτωμένοι, όντε γελάς μεθούν καρδιές κι όντε μιλείς πετούνε. Πουλιά χιλιάδες σ' άνοιξης και γλυκοκέλα ειδούνε. Αυτές.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ Ελένη, καλημέρα.
1: Καλά καλό, καλημέρα Μανώλη, καλή συνέχεια.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Χρόνια πολλά για την Ειρήνη.
1: Εκτός αέρα, εκτός αέρα.
0: Βάλαμε στο σημειότυπο που την πήραμε πέρυσι.
1: Ναι, εκτός αέρα θέλω να σου πω να της κάνω μια φάρσα.
0: Αφού την πήραμε όμως πέρυσι, κατευθείαν μας ευγάνει, δεν μπορούμε να της κάνουμε φάρσα.
1: Δεν πειράζει. Είναι η φάρσα που χρειάζεται αυτή τη τεράζει.
0: Αφού μας επένει χαμπάρι, τέλος πάντων.

Γεια σου Βαγγελιό, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα, καλημέρα. 28-92-053-500. Για καλημέρες, για μαντινάδες, για μηνύματα, για ευχές, για χρόνια πολλά.

0: Πήρε φωτιά η λίρα, να φωνάξουμε την πυροσβεστική. Λοιπόν, πάμε να δούμε ή τα γίνεται και με τον πολιτικό τύπο. Η καθημερινή στα στενά του Ορμούζ, οικονομία. Αλλά η εφημερίδα σε άλλο σημείο. Ο καφές επιβραδύνει τη γύρανση. Άκου εδώ, τι κάνει ο καφές. Γερνάς πιο αργά. Πάμε στα νέα. Πύραυλοι παντού αν μας επιτεθούν το νέο αμυντικό δόγμα. Δείτε πως είναι ο πλανήτης. Καθένας πρέπει να έχει ένα πύραυλο όταν καβαλικεύει. Απογευματινή, τι αλλάζει φέτος στο μηχανογραφικό. Περισσότερες επιλογές για τους 90.000 υποψηφίους. Εφημερίδα των συντακτών. Το Μαξίμου καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ριζοσπάστης, καμία εξουσιοδότηση δεν έχει η κυβέρνηση να σύρει το λαό στο σφαγείο. Ελεύθερος τύπος, 1918 προσλήψεις έως τέλος του Μάη. Σε δήμους, στην αστυνομία, λιμενικό, μουσεία κτλ. Πάρτε εφημερίδα να δεις. Κόντρα εκλογικό συναγερμός για συσπήρωση των βουλευτών. Λόγος νέα κόντρα κυβέρνηση αντιπολίτευσης. Σιγά τα αυγά. Λοιπόν, ελεύθερη ώρα, σκοτώνουν την εθνική κυριαρχία οι ευρωμασόνοι, λέει η εφημερίδα, που τα ψάχνει αυτά τα θέματα. Με μασόνους, με προφητείες, με δόλια, με υπόγεια, με δημοκρατία, ούτε λέξη για πολεμικές αποζημιώσεις. Νέα υπόκληση Γέρα Πετρίτη στο Βερολίνο. Σταρ ζωντάνεψαν τον Άγιο Παΐσιο, απίστευτη διαδικτυακή απάτη σε βάρος πιστών με χρήση AI. Τώρα είναι πάρα πολύ εύκολο, παίρνεις τη φωνή οποιοδήποτε, παίρνεις και τη φωτογραφία, άμα θες την κάνεις και με εικόνα, με κίνηση σαν βίντεο, βάζεις και να λέει ό,τι θέλεις εσύ και αν δεν καταλάβει ο άλλος τι είναι αυτό, τι δεν είναι. Είμαστε σε εποχή που δεν ξέρεις τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Και να δεις τι σου έχω και για μετά. Τι έρχεται μετά. Πάμε για να είσαι διαφημιστική και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε.
1: Έρωτας για την Κρήτη, Ερωτόκριτος, 87,9. Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
2: Στο Φυτώριο Μαζαρός στο Τιμπάκι ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
4: Πολύτιμο γούστο. Ακριβώς στυλ. Μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε αλφα παντού.
7: Δηλαδή
8: αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα.
9: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
10: Σούπερ μάρκετ Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Το κριτικό σούπερ μάρκετ που μείωσε τις τιμές σε εκατοντάδες προϊόντα. Ακούστε τις προσφορές μας.
11: Γραβιέρα κορυφή το κιλό 12,99. Γιαούρτι Παπάζογλου το κιλό 2,29. Μπύρα Φίξ 330 ml 6-2 δώρο 5,95. Μπύρα Μύθος 6-2 δώρο 5,95. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,59. Νερό Ρούβας η Εξάδα 1,49. Νερό Σελινάρι η Εξάδα 1,29. Βίκος Κόλα 1,5 λίτρο 0,79. Ουίσκι Ballantines 15,89.
10: Αυτές είναι τιμές.
9: Δείτε τις τιμές μας και στο Facebook. Στη σελίδα Supermarket Αλεβιζάκης Τρίγας.
10: Λειτουργεί αποθήκη χονδρικής, τροφίμων, ποτών, απορρυπαντικών. Τηλέφωνο 2892052713. Supermarket Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά. Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
4: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Καλημέρα. Τελευταίο ημίωρο. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Μάνο.
0: Γεια σου, Εύα.
1: Γεια σου, Μάνο. Είσαι καλά?
0: Πώς μ' ακούς?
1: Μια χαρά.
0: Άρα.
1: Και χαίρομαι.
0: Κάτσε να δω αν έχω ακροαστικά, περίμενε.
1: Όχι.
0: Τίποτα, εντάξει, καθαρός είμαι.
1: Χαίρομαι, Μάνο.
0: Και εγώ χαίρομαι που χαίρεσαι.
1: Μπράβο, Μάνο. Μια όμορφη καλημέρα σε όλους τους φίλους, σε όλες οι Ειρήνες που γιορτάζουν σήμερα.
0: Χρόνια πολλά.
1: Ναι, ατσι χαίρονται. Εγώ δεν έχω Ειρήνη, τέλος πάντων.
0: Δεν μπορούμε να έχουμε και απ' όλα.
1: Οπωσδήποτε, βέβαια. Τέλος πάντων, όλος ο κόσμος που έχει Ειρήνη και ό,τι άλλο γιορτάζει.
0: Δεν ξέρω τώρα, αυτός που ένας που γιορτάζει, τι πρέπει να κάνει? Πρώτα απ' όλα πρέπει να πάει στην εκκλησία, φαντάζομαι, αν μπορεί.
1: Μάλλον.
0: Δεύτερο, άμα πάει και αρτοκλασία, ναι, ναι. Τρίτο, να πάρει γλυκά να κεράσει. Τέταρτο, να κάνει τραπέζι. Έχει δουλειές.
1: Αναλόγως το τραπέζι. Άμα είναι συγγενικό, κουμπάρι, τέτοια,
0: ναι,
1: καλοί,
0: ναι, ναι,
1: φίλοι,
0: ναι.
1: Εγώ πάντως θα κάνω σε όλες τις γιορτές.
0: Ωραία, να είσαι καλά, γερή, δυνατή.
1: Ναι. Και σένα θα σου κάνω, Μάνο.
0: Μου έχεις κάνει πολλές φορές, εντάξει.
1: Άμα έρθεις πάλι. Μάνο, δεν ξέρω τι έβαλες, εγώ θα σου πω 2-3 για τα λουλουδάκια του Μάη.
0: Δεν βάλαμε σήμερα.
1: Δεν πειράζει. Ρόδα λέει και τριαντάφυλλα και του Μαζιού γλυκότη. Εσύ είσαι η αγάπη μου, η ύστερη και η πρώτη.
0: Και η ύστερη και η πρώτη.
1: Ναι.
0: Άστα.
1: Εγώ είμαι ο περβολάρης σου, Ρόδο μου μυρισμένο, και η καρδιά μου γάστρα σου που σε έχω φυτεμένο. Άμα τ' αγάπη στο νερό το τζίπο δεν ποτίζει, τα ρόδα του μαραίνονται και ο ανθός του δεν μυρίζει.
0: Έτσι είναι.
1: Μάνο, η χάρηκα που μιλήσαμε.
0: Και εγώ, Εύα, να είσαι καλά, καλημέρα να έχεις.
1: Και στη γιαγιά Κατερίνα και στη μικρή Κατερίνα, σε όλους.
0: Σε όλους.
1: Μάνο, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, Εύα.
1: Να είσαι καλά, γεια σου, Μάνο.
0: Γεια σου, Εύα. Μας στείλανε μήνυμα από τον Σύλλογο Κρουσανιωτών Αθήνας η Αγία Ειρήνη. Με αφορμή την 85η επέτειο από τη Μάχη της Κρήτης, διοργανώνει διαγωνισμό Ματινάδας με θέμα αγώνες και θυσίες για την ελευθερία. Έχει email, το έχουμε ανεβάσει και στο Ερωτόκριτος και Ερωτόκριτος μόνο κριτικά. Όποιος ενδιαφέρεται να στείλει τη Ματινάδα του, έχει τα στοιχεία. Ναι, καλημέρα!
2: Καλημέρα, Μανώλη!
0: Καλώς και την Κατερίνα!
2: Καλημέρα μου σε όλους τους φίλους μου, τις φίλες μου, σε όλες που γιορτάζουν, Ειρήνιες, Ειρηνέοι.
0: Χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά,
0: Εφραίμ.
2: Να χαιρόμαστε, να χαιρόμαστε τις φίλες μου, τις Ειρήνες, τόσο εύχομαι χρόνια πολλά. Να είναι και του χρόνου καλά να ξαναγιορτάσουν όλος ο κόσμος. Και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον αέρα, στον κόσμο που μου ευχήθηκε για την εγγονή μου την αραβόνιασα το Σαββάτο.
0: Μπράβο!
2: Και στα δικά σου και σένα να ακούσω με ευχάριστα νέα και από σένα.
0: Τις καμπάνες θα ακούσετε.
2: Θα ακούσω με. Δεν μπορεί να μην σας εσυβάσω με, γιατί τόσο να κακοσύβαστε είστε και εσύ και ένα γιο. Και ένα γιο που τον έχω και που για σας όλα τα ρίχνω.
0: Μπράβο του.
2: Ναι, μπράβο σας.
0: Πώς το λέει, Μουντάκη, όφου και τριαντάρισα, σαραντάρισα νομίζω.
2: Και ναι, δεν κάνω πια
0: πιο για αγάπες.
2: Ναι, ακριβώς το ίδιο πάθετε τώρα και εσείς και δεν μπορείτε να ερωτευτείτε.
0: Όχι, μας ερωτεύονται, αλλά εμείς δεν μπορούμε να ερωτευτούμε.
2: Σας ερωτεύονται, αλλά εσείς δεν ερωτεύεστε. Εγώ το ξέρω ότι σας ερωτεύονται.
0: Άστα.
2: Γιατί το ζω κάθε μέρα.
0: Είμαστε ομορφάντρες, ομορφάντρες είμαστε.
2: Με τις κοπελιές που τα μπλέκουν με το γιο μου, λέει, μα εγώ τον αγαπώ τον Γιώργο, αλλά αυτός δεν ξέρω τι.
0: Μπας και φοβούνται την πεθερά. Όχι.
2: Δυστυχώς ή ευτυχώς είμαι από τις καλές πεθερές.
0: Α, εντάξει.
2: Οπότε, αφού το σε λέω εγώ, αγάπη μου,
0: κοπιάστε.
2: Σας εδέχομαι στο σπίτι μου, αλλά μπορώ να τον εδέσω τον Γιώργια σαν...
0: Ό,τι θέλεις κάμι.
2: Ναι, έτσι. Και στα δικά σας λοιπόν, Μανώλη.
0: Να σε καλά, να χαίρεστε το ζευγάρι.
2: Και ευχαριστώ πολύ λοιπόν όλο τον κόσμο που μας συμπαραστάθηκε, που βρέθηκε στις χαρές μας, που μου εύχονται οι φίλες μου κάθε μέρα. Για, επειδή είναι λοιπόν πολλές δεν θα πω ονόματα, μόνο τις ευχαριστώ όλους και όλο τον κόσμο μέσα από την καρδιά μου και εύχομαι όλος ο κόσμος να του δώσει ο Θεός υγεία, να πάρει χαρές από τα γόνια του και από τα παιδιά του.
0: Ναι.
2: Γιατί το γονιό η χαρά είναι ακόμα πιο μεγάλη από το παιδιό. Ναι. Λοιπόν, εσείς οι νεαροί που δεν το ζείτε, δεν το καταλαβαίνετε. Εμείς όμως οι γιαγιάδες είναι άλλα τα συναισθήματά μας. Λοιπόν, και πάλι ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.
0: Να είσαι καλά, Κατερίνα.
2: Και να αξιωθούν και αυτοί στο παιδιό του στις χαρές να είναι.
0: Να ζήσει
2: εκεί
0: το ζευγάρι.
2: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Και στα δικά σου.
0: Να είσαι καλά.

0: Πούμε για χρόνια πολλά, ναι! Ξαναπούμε.
1: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, για το τραχτέρ που ενδιαφέρεστε.
1: Ορίστε.
0: Για το τραχτέρι που μας πήρε τηλέφωνο, ενδιαφέρεστε ακόμα.
1: Βέβαια και ενδιαφέρομαι. Αν μην ενδιαφέρομαι εγώ, ποιος θα ενδιαφέρεται.
0: Λοιπόν, να σου πω ότι το τραχτέρ έχει και φρέζα. Είναι πάει μαζί, ναι. Τιμή στα 10 χιλιάρικα. Είναι 30 ύπους, μια χαρά.
1: Εγώ τέλεια. Θα δώσω 12 γιατί τα έχω.
0: Αν δεν έχεις, έχουμε ένα γαϊδούρι με αλέτρι. Αυτό κάνει το χιλιάρικο. Κάνει και αυτό χωράφι βέβαια, αλλά θα πηγαίνεις πιο αργά. Τι θα πας τελικά, το γαϊδούρι ή το τραχτέρι, πες μου, πες τα όλα.
1: Το τραχτέρι εννοείται.
0: Το τραχτέρι, εντάξει, το γαϊδούρι θα το πάρει ευγενία, δεν την νοιάζει αυτή. Χρόνια πολλά από την ευγενία που θα σκάσει, δεν σου πει χρόνια πολλά, θα σκάσει. Είχε πίεση, λέει 19, μου λέει πάρε την κόρη μου γιατί έχω πίεση. Λέω να την πάρω, άντε.
1: Μάλιστα.
0: Ειρήνη του χρόνου, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα κόσμε. Καλημέρα Βασίλη και σε σένα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Ναι, ναι, ναι.

0: κόκκινο στάφυλλο.
1: Κόκκινο στάφυλλο μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα Μανώλη.
1: Έπεσε η πίεση, εντάξει.
2: Ναι, καλά είμαι.
1: Καλά σε δα, γιατί προηγουμένως
2: ναι, σε φοβήθηκα. Καλημερίζω το Μανώλη, τον Γιώργο, τον κύριο Μπρόκο, την κυρία Βοντικάκη και χρόνια πολλά και στην εγγονίζη.
1: Α, έχει εγγονή, χρόνια πολλά.
2: Ναι, έχει μια ειρήνη κι αυτή. Την κυρία Νίκη, την κυρία Καλεντάκη, την κυρία Κατερίνα, την κυρία Δέσποινα, την κυρία Ευθυμία, την κυρία Μαρία Σαρκαλοφόρη, την Γεωργία, τη Μαρίκα τα Σκολιδάκια και χρόνια πολλά σε όλες τις ειρήνες και όσοι γιορτάζουν και δεν γιορτάζουν.
1: Χρόνια πολλά, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Έλα, Μαρία. Μετά από καιρό να τα πούμε στον αέρα, πούμε μια, καλημέρα.
1: Δεν μπορώ πια να λέω.
0: Δεν πειράζει, πότε μια καλημέρα θα λέμε. Ναι.
1: Σας αγαπώ όλους. Mm-hmm. Είμαι καταϋποχρεωμένη. Η παρέα μας είναι κλεφτή, τους αγαπώ, δεν μπορώ να πω ονόματα γιατί με έχουν ενθουσιάσει όλος ο κόσμος.
0: Δεν χρειάζεται να πεις.
1: Με παίρνει ο καθένας.
0: Λες όλο τον κόσμο που
1: απλώς θα τους πω χρόνια πολλά σε όλους τους γιορτάζουν, στην Ειρήνη από τις Μοίρες.
0: Χρόνια πολλά.
1: Θα την πάρω εγώ και τηλέφωνο. Mm-hmm. Και σε όλους, στην κόρη της κυρίας Ευγενίας, mm-hmm. που την αγαπώ πάρα πολύ, και σε όλο τον κόσμο ευχαριστώ. Ευχαριστώ που συμπαρασταθήκανε στο πένθος μου. Αλλά δεν μπορώ να λέω μάλλη να σα πω τώρα μόνο λίγες για τον άντρα μου, γιατί δεν το κάνει η καρδιά μου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Στην Κατερίνα θα ευχηθώ να χαίρεται τα εγγόνια της και πάντα χαρές να έχουν στο σπίτι τους. Να είναι καλό γάμο να κάνουν έτσι με τόσες χαρές που έκαναν πάλι όλος ο κόσμος επήγε και ευχήθηκε. Σας ευχαριστώ όλους.
0: Να είσαι καλά, Μαρία, πάντα γερή δυνατή.
1: Να πω και λίγο μαντινάς για τον άντρα.
0: Να πεις, να πεις.
1: Ήθελα αντί να κλαίω εγώ, εμένα να και πιο μπροστά αγάπη μου στο χώμα να με θάψεις. Έφυγες, μα δεν έφυγες. Ποτέ από κοντά μας. Τη μνήμη σου θα έχουμε για πάντα στην καρδιά μας.
0: Μακαρία του Μανώλη.
1: Ο ίδιος σε σκοτίνιασε στο μισεμό σου φως μου. Και δεν αντέχω άλλο πια τη σκοτεινιά του κόσμου. Ευχαριστώ, Μανώλη. Να
0: είσαι καλά, να το θυμάσαι, Μαρία.
1: Είστε η παρέα εκλεκτή. Δεν πρόκειται να σας απαρνηθώ ποτέ. Γιατί αυτό μου δίνει θάρρος, αυτό μου δίνει κουράγιο. Και ευχαριστώ όλους για το κουράγιο που μου δώσαν οι ανθρώποι. Πήραν όλοι από δύο και τρεις φορές τηλέφωνο. Και σε όλους σας ευχαριστώ. Όλους.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, Μαρία, που είσαι στην παρέα μας. Ευχαριστούμε πολύ.

0: ραδιό.
1: Στο μικρόφωνο ήταν ο Μανώλης Λεκάκης. Καλά να είμαστε πάλι πρώτα Θεός. Αύριο να βγούμε στον αέρα στις 8 και κάτι. Είμαστε παρέα με το Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη στο Κέντρο των Μοιρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα, δώρα, μοναδικές επιλογές. Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη στο Κέντρο των Μοιρών. Καλημέρα, χρόνια πολλά ξανά σε όλο τον κόσμο, σε εσάς που γιορτάζετε. Ειρήνη, Ρένα, Ρινούλα, Ειρήνη, Ειρηναίος, Ρένος, ο Εφρέμ, Εφρεμία. Καλημέρα.

0: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Υπάρχει μια αυλή μαγική. Ένα μέρος όπου αναβιώνει η αίσθηση ότι τρως από τα χεράκια της γιαγιάς σου. Ταβέρνα Αυλή στο κέντρο της Αγίας Γαλλίας.

0: Λακτάρης. Εδώ απολαμβάνεις λακταριστά με ζεδάκια, παραδοσιακή κουζίνα, κρεατικά σχάρας, αντικριστό κοτόπουλο και φυσικά κουνελάκι τηγανιτό όπως το έφτιαχνε η γιαγιά. Όλα με ντόπια υλικά και προσιτές τιμές. Σε ένα ζεστό εσωτερικό χώρο με την εμπειρία, την εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία του Νίκου. Ταβέρνα Αυλή. Πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6977 12 13 14. Υπεύθυνος Νίκος Καραταράκης. Ταβέρνα Αυλή στο κέντρο της Αγίας Γαλήνης. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Από την κουζίνα της γιαγιάς σου, κατευθείαν στο πιάτο σου.
1: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
2: Νομίζεις πως όλα τα υβρίδια αγκουριού είναι ίδια?
3: Η Φύτο Ελλάς προτείνει το υβρίδιο που αλλάζει τα δεδομένα στην καλλιέργεια αγκουριού.
2: Ρεμπέκα.
3: Μακρύ αγκούρι για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή φύτευση.
2: Καρπός 32 με 34 εκατοστά χωρίς λαιμό.
3: Με έντονη ράβδωση και σκούρο πράσινο χρώμα.
2: Ρεμπέκα. Φυτό. Χωρίς καλλιεργητικά προβλήματα.
3: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.
2: Υψηλή ανοχή στο οίδιο και ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV.
3: Ρεμπέκα. Με σταθερή ποιότητα και απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
2: Ρεμπέκα. Υβρίδιο αγκουριού από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής σπόρων σε Μήλας Φύτο.
3: Τώρα και στην Ελλάδα από την Φύτο Ελλάς.
2: Ρεμπέκα. Γιατί όλα τα υβρίδια αγκουριού δεν είναι ίδια. Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
1: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
4: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πώς έτσι, ρε Μανώλη?
4: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
6: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
10: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με πιθανές ασθενείς τοπικές βροχές το πρωί στα βορειοδυτικά και το μεσημέρι στα βόρεια ορεινά. Η άνεμη στα ηπειρωτικά μεταβλητή 3 με 4 στα πελάγι νότι και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Κόσαμος, 21 Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Νάξος, Πάρος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, 22 Άρτα, Μύκονος, Ύφνος, Σπάρτη, Χανιά, 23 Θάσος, Λίμνος, 24 Αθήνα, Τρίκαλα, 25 Καλαμάτα και 27 Γιαννιτσά.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
0: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
7: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
6: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
0: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11, με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
8: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-0-53-500. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Την πιο σοβαρή δοκιμασία περνάει η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά από ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ και νέες επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους. Μεγάλη φωτιά στο κρίσιμο για τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις λιμάνι Φουτζάιρα των Εμμυράτων προκάλεσε ιρανική επίθεση με ντρόν. Φόβη ευρύτερης ανάφλεξης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για αυστηρότερη ρύθμιση ή περιορισμό της χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών για λόγους ασφαλείας. Σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κρήτη, σε θαλάσσιο χώρο 19 χιλιόμετρα, νότιο-δυτικά του Γουδουρά Λασιθίου. Συνελήφθη διανομέας που πετούσε πέτρες σε γυναίκες στην Κηφισιά. Ένα από τα θύματα τραυματίστηκε βαριά, φέροντας εκτεταμένες κακώσεις στο πρόσωπο. Οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο όταν αυξάνεται το βάρος του χρέους στις αναπτυσσόμενες χώρες, μια τάση που αναμένεται να επιδεινωθεί καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, όπως δείχνει έρευνα του ΟΗΕ. Έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην επαρχία Χουνάν της Κίνας προκάλεσε το θάνατο 26 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 60.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει, γλέντα την κάθε σου στιγμή. Γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές

0: ανανέωση του αλευρόδι TY LCV.
1: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
0: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
2: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
3: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
2: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην Κεντρική Λεωφόρο. Στη Διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
4: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940023107 και 6948-924-315. All Day Fashion. Σούπερ Μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ημισό 12,79. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Κιμάς χοιρινός 6,70 το κιλό. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Γλώσσα φιλέτο κόκαλη 700 γραμμαρίων 4,74. Νες καφέ 100 γραμμαρίων 4,77. Πτύμπερα λατίνη οικογενειακή συσκευασία 2,48. Κοκακόλα 1 λίτρο διπλή 2,44. Μπύρα Μύθος 330 ml η οκτάδα 5,98. Essex Σκόνη 50 μεζούρες 4,84. Σούπερ Μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
5: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. Καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγρό καυσίμων Ανδριανάκης. Τυμπάκι. Τηλέφωνο 28 92 0 51 346. Για μόνωση που αντέχει στο χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λεμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98.

0: Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5 και 28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
1: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
2: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας.
3: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες. Πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης. Έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Πρωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Πρωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργίου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,80 το κιλό. Ντομάτα α, 1,5 ευρώ το κιλό. Πεπόνι, 2,80 το κιλό. Μακαρόνια στέλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα, 0,70. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες Τυμπάκι. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
7: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
6: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
8: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Ντέμις Νικολαίδης ανέλησε τον ντέρμπι της Λεωφόρου μεταξύ του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ που έληξε ισόπαλο χωρίς θέρματα. Υπογράμμισε πως για τον ίδιο επιβεβαιώθηκε η ποιότητα του ρόστερ των πράσινων που όπως σχολίασε ίσως είναι και το καλύτερο από όλες τις άλλες ομάδες στη φετινή σεζόν. Στη συνέχεια τόνισε πως η Ένωση θα έπρεπε να είχε πάρει την νίκη. Ο Αγιούμ Μπελκαμπή συνεχίζει να αποδεικνύει πως είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού στα μεγάλα παιχνίδια χτίζοντας μια εντυπωσιακή παράδοση απέναντι στους υπόλοιπους τρεις του Big Four. Ο Μαροκινός επιθετικός κατάφερε για δεύτερη διαδοχική σεζόν να σκοράρει απέναντι σε Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ και ΑΕΚ επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του να εμφανίζεται στα πιο απαιτητικά μάτς. Σε επέμβαση υποβλήθηκε ο Κύριλ Ντεσπόντοφ. Ο διεθνής βούλγαρος εξτρέμ του ΠΑΟΚ έκανε στο εξωτερικό την επέμβαση και θα είναι πλέον διαθέσιμος με την έναρξη της προετοιμασίας με στόχο να αφήσει πίσω του μια κακή σεζόν με πολλούς τραυματισμούς. Άτυχος ο γκολκίπερ του Άρη Σωκράτης Διούδης που έσπασε το πέμπτο μετακάρπιο στην προθέρμανση του αγώνα με τον Όφη. Άγνωστο προς το παρόν το χρονικό διάστημα της απουσίας του.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Υπάρχει μια αυλή μαγική. Ένα μέρος όπου αναβιώνει η αίσθηση ότι τρως από τα χεράκια της γιαγιάς σου. Ταβέρνα Αυλή.

0: υπεύθυνος Νίκος Καραταράκης. Ταβέρνα Αυλή στο κέντρο της Αγίας Γαλήνης. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Από την κουζίνα της γιαγιάς σου, κατευθείαν στο πιάτο σου.
1: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
2: Πώς έτσι, ρε Μανώλη?
1: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
3: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
1: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
4: Σούπερ μάρκετ Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Το κριτικό σούπερ μάρκετ που μείωσε τις τιμές σε εκατοντάδες προϊόντα. Ακούστε τις προσφορές μας.
5: Αλεύρι Αλατίνι 2-1 δώρο 2,79. Φαρίνα Αλατίνι 2-1 δώρο 1,29. Γάλα Family 1,5 λίτρο 2,46. Καφέ Δανδάλι 200 γραμμαρίων 3,95. Βίκος Κόλα 330 ml 1-1 δώρο. Μπύρα Έζα η Εξάδα 3,49. Κρασί Χανίων 5 λίτρα 9,50. Αλεύρι 5 κιλών 2,89. Αλεύρι 1 κιλό 0,59.
4: Αυτές είναι τιμές.
5: Δείτε τις τιμές μας και στο Facebook. Στη σελίδα Supermarket Αλεβιζάκης Τριγάς.
4: Λειτουργεί αποθήκη χονδρικής, τροφίμων, ποτών απορρυπαντικών. Τηλέφωνο 2892052713. Supermarket Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
7: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
6: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
7: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
6: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
7: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
6: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
7: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
6: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
7: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
6: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
7: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
6: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronix.
7: Runner και Tronix.
6: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
8: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείο Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
11: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
12: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
11: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
12: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892024218.
11: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892053500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892 053 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
2: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου. Δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892 022725 και 693 83 21 907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
7: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
8: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη.
9: Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Απόκριτος. Ακούστε τα πιο αγαπημένα τραγούδια, τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες.
1: Ζευγάρια κούπες πίνω δυο και περιμένω τρίτη. Αχ, η βαριά κληρονομιά που έχεις, παντέρ μη Κρήτη.

0: Οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο όταν αυξάνεται το βάρος του χρέους στις αναπτυσσόμενες χώρες, μια τάση που αναμένεται να επιδεινωθεί καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, όπως δείχνει έρευνα του ΟΗΕ. Έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην επαρχία Χουνάν της Κίνας προκάλεσε το θάνατο 26 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 60.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
3: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μάντι, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
2: Μάντι, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχής το ίδιο.
3: Μάντι, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
2: Μάντι, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
3: Μάντι, από τον ισπανικό οίκο σε μήλα σφίτο και τη Φίτο Ελλάς.
4: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion.
5: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. Καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγρό καυσίμων Ανδριανάκης. Την Πάκη. Τηλέφωνο 28920-51-346. Για μόνωση που αντέχει στο χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες. Πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης. Έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
6: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
4: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας 6,99 το κιλό. Μπριζόλα χοιρινή, λαιμός ή καρέ το κιλό 6,35. Μοσχάρι παραγωγής μας άνεφωστον το κιλό 14,49. Κοτόπουλο νοπό πίνδου άρτας 3,90. Καφές παπαγάλος λουμίδι 340 γραμμαρίων 6,59. Αλεύρια λατίνη η τριάδα 3,29. Μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ η εξάδα 3,25. Όμο υγρό πλυντηρίου 45 μεζούρες 5,79. Χαρτί κουζίνας Mama Soft 400 γραμμαρίων 1,44. Κρασί Τιτάκης 1,5 λίτρο 4,24. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23.

0: 3555 556 557 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
1: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λαιμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
2: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
3: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
4: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μία προσφορά.
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
6: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
8: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμό 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Σούπερ μάρκετ Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Το κριτικό σούπερ μάρκετ που μείωσε τις τιμές σε εκατοντάδες προϊόντα. Ακούστε τις προσφορές μας.
6: Γραβιέρα κορυφή το κιλό 12,99. Γιαούρτι Παπάζογλου το κιλό 2,29. Μπύρα Φίξ 330 ml 6 συν 2 δώρο 5,95. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5,95. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,59. Νερό Ρούβαση Εξάδα 1,49. Νερό Σελινάρι η Εξάδα 1,29. Βίκος Κόλα 1,5 λίτρο 0,79. Ουίσκι Ballantines 15,89.
5: Αυτές είναι τιμές.
7: Δείτε τις τιμές μας και στο Facebook. Στη σελίδα Supermarket Αλεβιζάκης Τρίγας.
5: Λειτουργεί αποθήκη χονδρικής, τροφίμων, ποτών απορρυπαντικών. Τηλέφωνο 28920 52 713. Supermarket Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
9: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
8: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
10: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα παντού.
10: Δηλαδή
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
12: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
13: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
14: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη. Χορηγός της εκπομπής.
16: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Έρωτας για την Κρήτη. Πάθος για τη μουσική του τόπου μας. Ερωτόκριτος.
1: Ακούσουμε ρυθμό.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Ντέμις Νικολαίδης ανέλυσε τον ντέρμπι της Λεωφόρου μεταξύ του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ που έληξε ισόπαλο χωρίς θέρματα. Υπογράμμισε πως για τον ίδιο επιβεβαιώθηκε η ποιότητα του ρόστερ των πράσινων που όπως σχολίασε ίσως είναι και το καλύτερο από όλες τις άλλες ομάδες στη φετινή σεζόν. Στη συνέχεια τόνισε πως η Ένωση θα έπρεπε να είχε πάρει την νίκη. Ο Αγιούμ Μπελκαμπή συνεχίζει να αποδεικνύει πως είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού στα μεγάλα παιχνίδια χτίζοντας μια εντυπωσιακή παράδοση απέναντι στους υπόλοιπους τρεις του Big 4.

0: με τον Όφη, άγνωστο προς το παρόν το χρονικό διάστημα της απουσίας του.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Νομίζεις πως όλα τα υβρίδια αγκουριού είναι ίδια?
3: Η Φύτο Ελλάς προτείνει το υβρίδιο που αλλάζει τα δεδομένα στην καλλιέργεια αγκουριού.
2: Ρεμπέκα.
3: Μακρύ αγκούρι για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή φύτευση.
2: Καρπός 32 με 34 εκατοστά χωρίς λαιμό.
3: Με έντονη ράβδοση και σκούρο πράσινο χρώμα.
2: Ρεμπέκα. Φυτό. Χωρίς καλλιεργητικά προβλήματα.
3: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.
2: Υψηλή ανοχή στο οίδιο και ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV.
3: Ρεμπέκα. Με σταθερή ποιότητα και απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
2: Ρεμπέκα. Υβρίδιο αγκουριού από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής σπόρων σε μήλας Φύτο.
3: Τώρα και στην Ελλάδα από την Φύτο Ελλάς.
2: Ρεμπέκα. Γιατί όλα τα υβρίδια αγκουριού δεν είναι ίδια.
4: Υπάρχει μια αυλή μαγική. Ένα μέρος όπου αναβιώνει η αίσθηση ότι τρως από τα χεράκια της γιαγιάς σου. Ταβέρνα Αυλή στο κέντρο της Αγίας Γαλήνης. Εδώ απολαμβάνεις λαχταριστά με ζεδάκια, παραδοσιακή κουζίνα, κρεατικά σχάρας, αντικριστό κοτόπουλο και φυσικά κουνελάκι τηγανιτό όπως το έφτιαχνε η γιαγιά. Όλα με ντόπια υλικά και προσιτές τιμές. Σε ένα ζεστό εσωτερικό χώρο με την εμπειρία, την εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία του Νίκου. Ταβέρνα Αυλή. Πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6977 12 13 14. Υπεύθυνος Νίκος Καραταράκης. Ταβέρνα Αυλή στο κέντρο της Αγίας Γαλήνης. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Από την κουζίνα της γιαγιάς σου, κατευθείαν στο πιάτο σου.
5: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,80 το κιλό. Ντομάτα αλφα, 1,5 ευρώ το κιλό. Πεπόνι, 2,80 το κιλό. Μακαρόνια στέλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα, 0,70. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι Μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-0-23-193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
8: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα.
9: γιατί το σπίτι μας αγνοεί.
10: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι.

0: Αγόρασα ψυγείο Εσκιμώ!
1: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμώ έχουμε! Καλό!
0: Δεν υπάρχει!
1: Δεν υπάρχει! Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου!
0: Υπάρχει, βρε γιαγιά! Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok!
1: TikTok! Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι!
2: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
3: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
4: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
5: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
4: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
7: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ακούμε κριτικά. Ακούμε ερωτόκριτο.
1: Όπα λέω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με πιθανές ασθενείς τοπικές βροχές το πρωί στα βορειοδυτικά και το μεσημέρι στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στα ηπειρωτικά μεταβλητή 3 με 4 στα πελάγι νότι και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Κόσαμος, 21 Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Νάξος, Πάρος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, 22 Άρτα, Μύκονος, Ύφνος, Σπάρτη, Χανιά, 23 Θάσος, Λίμνος, 24 Αθήνα, Τρίκαλα, 25 Καλαμάτα και 27 Γιάννητσα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των πλαστικών Κρήτης.
3: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
2: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
4: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
2: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
0: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
8: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
9: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών, έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείο Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
10: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
11: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
11: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
12: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
11: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
12: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
11: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Αυτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Τέλος στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές και τοκογλυφικές πρακτικές σε καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες θα επιχειρήσει να βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης, ενσωματώνοντας στο Εθνικό Δίκαιο δύο κοινοτικές οδηγίες. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη προανήγγειλε νόμο για τα ηλεκτρικά πατίνια των ανηλίκων. Θα απαγορεύεται να βγαίνουν στους δρόμους. Μόλις έναν μήνα μετά την έναρξη της ηλεκτρονικής βεβαίωσης παραβάσεων, οι πρώτες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης στους δρόμους της Αττικής κατέγραψαν 13.700 παραβάσεις. Άνοδος καταγράφεται στη στάθμη της λίμνης Μόρνου. Όπως μαρτυρούν οι πιο πρόσφατες φωτογραφίες, το χωριό Κάλιο, το οποίο είχε αναδυθεί στην επιφάνεια τους προηγούμενους μήνες, καλύφθηκε εκ νέου από το νερό. Ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Σε τεντωμένο σκηνή η Εκεχηρία. Το σχέδιο Ελευθερία πυροδοτεί νέες συγκρούσεις, ρυψοκίνδυνη κίνηση του Αμερικανού Προέδρου υπό την πίεση του ράλι στις τιμές της ενέργειας αλλά και της κρίσιμης επερχόμενης συνάντησής του με τον Πρόεδρο Σι στο Πεκίνο.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή.

0: επίδοση και στη μείωση του αλευρόδι TY LCV.
1: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
0: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
2: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες, πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
2: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ημισό 12,79. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Κιμάς χοιρινός 6,70 το κιλό. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Γλώσσα φιλέτο κόκαλη 700 γραμμαρίων 4,74. Νες καφέ 100 γραμμαρίων 4,77. Πτύμπερα λατίνη οικογενειακή συσκευασία 2,48. Coca-Cola 1 λίτρο διπλή 2,44. Μπύρα Μύθος 330 ml η οκτάδα 5,98. Essex Coney 50 μεζούρες 4,84. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28910-92434.
1: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλοι οι χυμοί ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6+2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών την Πακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών την Πακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
6: Σούπερ μάρκετ Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Το κριτικό σούπερ μάρκετ που μείωσε τις τιμές σε εκατοντάδες προϊόντα. Ακούστε τις προσφορές μας.
7: Αλεύρι Αλατίνη 2-1 δώρο 2,79. Φαρίνα Αλατίνη 2-1 δώρο 1,29. Γάλα Family 1,5 λίτρο 2,46. Καφέ Δανδάλι 200 γραμμαρίων 3,95. Βίκος Κόλα 330 ml 1-1 δώρο. Μπύρα Έζα η Εξάδα 3,49. Κρασί Χανίων 5 λίτρα 9,50. Αλεύρι 5 κιλών 2,89. Αλεύρι 1 κιλό 0,59.
6: Αυτές είναι τιμές.
7: Δείτε τις τιμές μας και στο Facebook. Στη σελίδα Supermarket Αλεβιζάκης Τρίγας.
6: Λειτουργεί αποθήκη χονδρικής, τροφίμων, ποτών, απορρυπαντικών. Τηλέφωνο 2892052713. Supermarket Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
9: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940023107 και 6948924315. All Day Fashion.
10: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά.
11: Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. Καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγρό καυσίμων Ανδριανάκης. Τιμπάκι. Τηλέφωνο 28920-51-346. Για μόνωση που αντέχει στο χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
12: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λαιμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5. Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Υπάρχει μια αυλή μαγική. Ένα μέρος όπου αναβιώνει η αίσθηση ότι τρως από τα χεράκια της γιαγιάς σου. Ταβέρνα Αυλή, στο κέντρο της Αγίας Γαλήνης. Εδώ απολαμβάνεις λαχταριστά με ζεδάκια, παραδοσιακή κουζίνα, κρεατικά σχάρας, αντικριστό κοτόπουλο και φυσικά κουνελάκι τηγανιτό, όπως το έφτιαχνε η γιαγιά. Όλα με ντόπια υλικά και προσιτές τιμές. Σε ένα ζεστό εσωτερικό χώρο με την εμπειρία, την εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία του Νίκου. Ταβέρνα Αυλή. Πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6977 12 13 14. Υπεύθυνος Νίκος Καραταράκης. Ταβέρνα Αυλή στο κέντρο της Αγίας Γαλήνης. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Από την κουζίνα της γιαγιάς σου, κατευθείαν στο πιάτο σου.
2: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο

0: ταυτόριζοι ή εμβολιασμένοι.
1: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronics.
0: Runner και Tronics.
1: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,80 το κιλό. Ντομάτα αλφα, 1,5 ευρώ το κιλό. Πεπόνι, 2,80 το κιλό. Μακαρόνια στέλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα, 0,70. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι Μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
4: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
6: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο, στη διασταύρωση, στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
9: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
10: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
11: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
12: Ερωτόκριτος 80.

0: γύφυλος μπίστη κόσμο, ο ήλιος ήταν εχθρός, γύφυλος μπίστη κόσμο. Αχ, γύφυλος μπίστη κόσμο.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Αγάπη για την Κρήτη, αγάπη για την παράδοση.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών, έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Αν μείνει θέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
6: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
7: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
6: Δεν υπάρχει.
7: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
6: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
7: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
8: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
9: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στιγμές από εζήσαμε μαζί θα βάλω σε μια γυαλά. Να την ανοίγω άμα λιγό να παίρνω στάλα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο επιστροφής στον πόλεμο με το Ιράν ο Τραμπ, προειδοποιώντας ότι εάν αυτό συμβεί θα χρειαστούν 2-3 εβδομάδες για να ολοκληρωθεί, ενώ εκτόξευσε και νέα πυρά προς την Ιρανική ηγεσία. Το Ισραήλ θεωρεί αναπόφευκτη την επανέναρξη του πολέμου στο Ιράν και ετοιμάζει λίστα με νέους στόχους, αναφέρει δημοσίευμα της Telegraph που επικαλείται πηγές στη χώρα. 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία στην Ολομέλεια της Ελληνικής Βουλής, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απίθυνε ομιλία σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία της τράπεζας Μάρφιν, όπου έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Στελέχη της τράπεζας καταδικάστηκαν για φόνο εξαμελίας των 3 υπαλλήλων, τις σωματικές βλάβες άλλων 21 υπαλλήλων και για πολλαπλές παραλήψεις στα μέτρα πυρασφάλειας και στην εκπαίδευση του προσωπικού. Επίθεση 10 νεαρών ατόμων με μαχαίρι σε 15χρονο στο Νέο Κόσμο.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
5: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγγουριού. Μάντι, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
4: Μάντι, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις, ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχής το ίδιο.
5: Μάντι, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
4: Μάντι, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
5: Μάντι, από τον ισπανικό οίκο σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές. Ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2894 0 23 107 και 6943.

0: Καφές Παπαγάλος Λουμίδη 340 γραμμαρίων 6,59. Αλεύρια Λατίνη η Τριάδα 3,29. Μπύρα Αλφα χωρίς αλκοόλ η Εξάδα 3,25. Όμο υγρό πλυντηρίου 45 μεζούρες 5,79. Χαρτί κουζίνας Mama Soft 400 γραμμαρίων 1,44. Κρασί Τιτάκης 1,5 λίτρο 4,24. Σούπερ Μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 55 55 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
1: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
2: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
0: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αφδάρες μου χανιωτίκες, κορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
4: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
6: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη ζωδιά.
7: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λαιμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Σούπερ μάρκετ Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Το κριτικό σούπερ μάρκετ που μείωσε τις τιμές σε εκατοντάδες προϊόντα. Ακούστε τις προσφορές μας.
10: Γραβιέρα κορυφή το κιλό 12,99. Γιαούρτι Παπάζογλου το κιλό 2,29. Μπύρα Φίξ 330 ml 6-2 δώρο 5,95. Μπύρα Μύθος 6-2 δώρο 5,95. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,59. Νερό Ρούβαση Εξάδα 1,49. Νερό Σελινάρι η Εξάδα 1,29. Βίκος Κόλα 1,5 λίτρο 0,79. Ουίσκι Ballantines 15,89.
9: Αυτές είναι τιμές.
10: Δείτε τις τιμές μας και στο Facebook. Στη σελίδα Supermarket Αλεβιζάκης Τριγάς.
9: Λειτουργεί αποθήκη χοντρικής, τροφίμων, ποτών απορρυπαντικών. Τηλέφωνο 28920-52713. Supermarket Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες. Πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης. Έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
12: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
5: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
12: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
5: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
12: Μα τα Λιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
5: Μα τα Λιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
12: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας? Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: πει το στόμα.
1: Ερωτόκριτος.
0: Από το επαρχία μου και από κορώνα μου.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Τον άνθρωπο.

0: Μα πάψει να μου κάνει
1: η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε. Θε σύστηψε, φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα.
3: Καρπούζι, 1,80 το κιλό.
2: Ντομάτα α, 1,5 ευρώ το κιλό. Πεπόνι, 2,80 το κιλό. Μακαρόνια στέλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα, 0,70. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Υπάρχει μια αυλή μαγική, ένα μέρος όπου αναβιώνει η αίσθηση ότι τρως από τα χεράκια της γιαγιάς σου. Ταβέρνα Αυλή, στο κέντρο της Αγίας Γαλήνης. Εδώ απολαμβάνεις λαχταριστά με ζεδάκια, παραδοσιακή κουζίνα, κρεατικά σχάρας, αντικριστό κοτόπουλο και φυσικά κουνελάκι τηγανιτό όπως το έφτιαχνε η γιαγιά. Όλα με ντόπια υλικά και προσιτές τιμές. Σε ένα ζεστό εσωτερικό χώρο με την εμπειρία, την εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία του Νίκου. Ταβέρνα Αυλή. Πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6977 12 13 14. Υπεύθυνος Νίκος Καραταράκης. Ταβέρνα Αυλή στο κέντρο της Αγίας Γαλήνης. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Από την κουζίνα της γιαγιάς σου, κατευθείαν στο πιάτο σου.
6: Νομίζεις πως όλα τα υβρίδια αγκουριού είναι ίδια?
7: Η Φύτο Ελλάς προτείνει το υβρίδιο που αλλάζει τα δεδομένα στην καλλιέργεια αγκουριού.
6: Ρεμπέκα.
7: Μακρύ αγκούρι για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή φύτευση.
6: Καρπός 32 με 34 εκατοστά χωρίς λαιμό.
7: Με έντονη ράβδοση και σκούρο πράσινο χρώμα.
6: Ρεμπέκα. Φυτό. Χωρίς καλλιεργητικά προβλήματα.
7: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.
6: Υψηλή ανοχή στο οίδιο και ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV.
7: Ρεμπέκα. Με σταθερή ποιότητα και απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
6: Ρεμπέκα. Υβρίδιο αγκουριού από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής σπόρων σε μήλας Φύτο.
7: Τώρα και στην Ελλάδα από την Φύτο Ελλάς.
6: Ρεμπέκα. Γιατί όλα τα υβρίδια αγκουριού δεν είναι ίδια.
8: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα, παντού και πάντα.
2: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
10: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. Καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρό.

0: καινούρια των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: όσα που μου δοκέσεις του χώρις μου το βράδυ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, Χριστός Ανέστη. Παρέακι απόψε μέχρι τις 9. Ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο. Εκπομπή που σας προσφέρει η ψησταριά Θράκα Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικόλαο. Και είτε τον τεχνική σας τόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο.

0: πάμε να δούμε αν τα καταφέρουμε να διαβάσουμε ένα ωραίο από το βιβλίο της κυρίας Μαρίας Καρεντάκη, το Εννιά Δέντρη, Αθιβολές και Απόζαλα. Νανούρισμα είναι. Ένα δούμε.
1: Περνούν οι μέρες μια και μια.
0: Μια φορά και ένα καιρό εγεννήθη ένα μωρό. Η μάνα το μεγάλωνε και ο κύρις το καμάρωνε, και η γιαγιά του η καλή τον ύπνο να παρακαλεί. Σιγά σιγά νανούρισέ το και γλυκοκύμισέ το, και στη θερμή σου αγκαλιά πάρε και ζέστανε το. Και τρυφερά και τρυφερά κι άστο από το χεράκι, γιατί είναι ακόμη ακάτεχο στην κούνια του μωράκι. Ανεμπεινάσει, βάλε το στη Παναγιά στα στήθη, κι αφού γλυκοβυζάξιδα πέτου και παραμύθι. Ύπνε μου, σε παρακαλώ, γλυκά να ανανουρίσεις, και στα σκαλιά της Αγιάς Σοφιάς να πας να το αφήσεις. Κάτω από τα δέντρα τα ψηλά που κελαϊδούνε τα πουλιά, άφησε το μωράκι μου και το γλυκό κανάκι μου στον ίσιοντος να κοιμηθεί, και έτσι γονείς να ονειρευτεί πίσω, πως πίσω τον ημένωνε κοντάντος να γυρίσει, και τη θερμήντος αγκαλιά και πάλι να γεμίσει, γιατί είναι το καμάριντος και το γερό κλονάριντος, είναι το κρινόλουδο που στην καρδιά αθλίζει, και μυρωδιές και ευωδιές το σπίτι τος γεμίζει, και η γιαγιά το καμαρώνει και ποτέ δεν το μαλώνει του παιδιού μου το παιδί.

0: είναι δύο φορές παιδί. Οι αγγέλοι το κουνούνε και πουλάκια και λαϊδούνε. Γλυκά γλυκά τον ανουρίζουν και κανάκια ψιθυρίζουν.
1: Έλα χρόνος δεν την ευθύρι μέχρι τον τάπο θα βαστώ παλιάς χιλιάς χατήρι.
0: Έχουμε ξεκινήσει με μαντινάδες Γιάννης Βάρδας.

τώρα να ακούσουμε ζωντανή ηχογράφηση Λεωνίδας Κλάδος, Μιχάλης Ζουγανάκης. Κάτι από τα παλιά. Φυσικά δεν ξεχάσαμε εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Γι' αυτό το επόμενο κομμάτι θα είναι για εσάς, μαζί με τα χρόνια μας πολλά. Και ό,τι διαβάσω, ό,τι προσπαθήσω να διαβάσω, αν μου λείπε γενιά ή δυσλεξία, όλα θα ήταν τέλεια. Θέλω να το χαρίσω το συγκεκριμένο κομμάτι σε όλους εσάς που αυτή τη στιγμή δουλεύετε, είστε βάρδια. Καλή δύναμη να πω σε όλους και όλες. Καλό δρόμο θα πω στο πειρακτήρι μας, στο Γιώργιό μας. Με δρομολόγιο. Ξέρετε, αυτό το κοπέλι πολλές φορές έχει ένα μαγικό τρόπο να μου αφαιρεί από τον εγκέφαλο την κάθε μου σκέψη. Ένα δικό του πείραγμα, λες και περνώ ιερά εξέταση. Δεν είναι λίγο να πηγαίνει δρομολόγιο, να έχει την εκπομπή στο λεωφορείο και να την ακούν όλοι. Γιωργάρα, σε ευχαριστώ. Και σε σένα τον άλλο λεωφορείατζή που γνώρισα σήμερα. Τι να πω, καλά χιλιόμετρα, καλούς δρόμους. Και σε εσάς που οδηγείτε και δουλεύετε οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο, μικρό ή μεγάλο, το νου σας στον δρόμο σας και ποθές αλλού. Και ο Θεός να σας εξεπερδένει.

Πάμε τώρα να ακούσουμε Μιχάλη Αλεφαντινό. Μια σειρά σερτά. Εγώ για μια καλή φιλιά. Είπαμε είναι χαρισμένο σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Μαζί με τα χρόνια μας πολλά. Πάντα χαρούμενες. Πάντα χαρούμενες. Και πάντα ευτυχισμένες. Γράφει ο καλός φίλος ο Γιώργης ο Αποστολάκης στο βιβλίο του Ποιητική στο Χασμί. Φίλος που το συμφέρον του σε μια φιλιά ξανοίγει. Το λάκκο τζίο γλίγορα θέλει, δε θέλει ανοίγει. Στον τόπο απούχω τη φιλιά πηγαίνω κάθε μέρα. Γιατί ο νους μου δεν τη δω, θαρώ δεν παίρνει αέρα. Σαν τη φιλιά που έχω μες στον κόσμο δεν είναι άλλη. Ποια όμορφη και εμπιστικιά, αλλά και πια μεγάλη. Τέτοια φιλιά που έχουμε, ο κόσμος τη ζηλεύει. Κι η γέγνια που έχω μη χαθεί, κερά μου με παιδεύει. Για το χατήρι μιας φιλιάς έχασα τη χαρά μου. Εγέρασα και σβήσαν μπλιό όλα τα όνειρά μου. Δύο φίλων μυστικιά φιλιά, γυναίκες δεν μπορούνε να τη χαλάσουνε, γιατί μπεντένια ομπρός θα βρούνε. Φιλιά απούνε μυστικιά, καλιάνε από τα πλούτη. Μα δυσκολώνε να τη βρεις εις τη ζωή ετούτη. Για μια φιλιά μπορεί κι ανείς και τη ζωή να δώσει. Μα και φωνιάς του φίλου του γίνεται αν τον προδώσει. Φιλιά καλή και εμπιστική, φιλιά καλή και εμπιστικιά, ο χρόνος δεν τη φθείρει. Φίλος το φίλο να αγαπά όσο αγαπά τον κύρι. Απούχει μια καλή φιλιά μπορεί να καμαρώνει, και δεν τον νοιάζει άμα γι' αυτή πολλό λογιό

Για πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από την Άννα Δημασάρου και τον Δημήτρη το Σγουρό. Είναι το τραγούδι της Ροδάθης, της Κριστοτοπούλας. Και θα διαβάσω. Και την ανακοίνωση που μου έστειλε ο καλός φίλος ο Γιώργος ο Μασάρος από την Κρυσταλλίδη.

Υπέροχη φωνή η Άννα, η Μασάρου. Ο πολιτιστικός μορφωτικός αναπτυξιακός σύλλογος Κρτσάς Λατό. Εορτασμός επετείου για τη μάχη της Κρτσάς. Κυριακή 10 Μαΐου 2026 και ώρα 11 πρώτη συνουρίας στο χώρο του μνημείου στη θέση Κουντάραντο. Πλησίων αρχίας Λατού. Έχει καθιερωθεί πλέον ο εορτασμός της μάχης της Κρτσάς. Και πολύ καλά έχει γίνει.

Πάμε τώρα να ακούσουμε τον αξέχαστο, το Γιώργη το Στιβαχτάκι. Τσαβιές Δροσούλα. Αυτό το κομμάτι θα το χαρίσω με όλη μου την αγάπη στην εγγονή μου, την Ειρήνη. Να της πω χρόνια πολλά ραδιοφωνικά. Πάντα χαρούμενη, χωρίς καμία στενοχώρια στη ζωή σου, Ειρήνη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892 053 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892 023 193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπών.

0: Ρόδος, στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο, στη Διασταύρωση, στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003. Σούπερ μάρκετ Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Το κριτικό σούπερ μάρκετ που μείωσε τις τιμές σε εκατοντάδες προϊόντα. Ακούστε τις προσφορές μας.
1: Γραβιέρα κορυφή το κιλό 12,99. Γιαούρτι Παπάζογλου το κιλό 2,29. Μπύρα Φίξ 330 ml 6-2 δώρο 5,95. Μπύρα Μύθος 6-2 δώρο 5,95. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,59. Νερό Ρούβαση Εξάδα 1,49. Νερό Σελινάρι η Εξάδα 1,29. Βίκος Κόλα 1,5 λίτρο 0,79. Ουίσκι Ballantines 15,89.
0: Αυτές είναι τιμές.
1: Δείτε τις τιμές μας και στο Facebook. Στη σελίδα Supermarket Αλεβιζάκης Τριγάς.
0: Λειτουργεί αποθήκη χονδρικής, τροφίμων, ποτών, απορρυπαντικών. Τηλέφωνο 28 92 0 52 713. Supermarket Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28 92 0 22 242.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28 92 0 53 500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Αντώνη μας. Αντώνης Κουγκλινός, Κοκκινό Γλυκοστάφυλλο. Είναι κομμάτι που ζήτησε ο καλός φίλος ο Μιχάλης από το Κουτσούρα στην Ιερά Πέτρα. Ευχαριστούμε λοιπόν στο Μιχάλη, στην κυρία Καλλιόπη, τη γυναίκα του, και την καλή μας φίλη την Ευαγγελία, τη Γιαπιτζάκη, στο Ρέθυμνο και στην οικογένειά της. Πάμε και στη γραμμή μας, η οποία έχει πέσει.

0: Για να δούμε τώρα, έχουμε γραμμή, παρακαλώ.
1: Τώρα έχουμε γραμμή, έχουμε. Καλησπέρα.
0: Καλώς την Τόνια.
1: Να χαίρεσαι την οικονόμα σου, Γιάννη μου.
0: Πρώτα απ' όλα την εχαίρουν οι γονείς της.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Μα και ο παππούς και η γιαγιά.
0: Ένα ψυχάκι.
1: Οι γονείς, ο παππούς και η γιαγιά.
0: Ένα ψυχάκι, ο Κακομοίρης, ο παππούς, έτσι μια γωνία.
1: Λοιπόν, να φύγω χρόνια πολλά σε όλες. Να καλησπέρισω τον Γιάννη τον Πετσάκη.

0: ιδιαίτερα. Το Δήμητρη στη Γερμανία, το Βιτόρο, το Μιχάλη στο Κουτσουρά, τον Αντώνη το Κουκκινό που ακούμε και το Χαραλάμπη στο Κουστόνα και την αγάπη μου σε όλους. Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά, Τόνια, σε ευχαριστούμε. Να σε καλά. Θα σκεφτώ. Αφού ξέρεις ότι γνώριζε όποια κομμάτια σου αρέσουν. Να σε καλά, καλά να περνάς.

Μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή και μεγάλη καλησπέρα στο φίλο του Μανώλη. Είναι οδηγός Νταλίγκας. Κατευθύνεται λέει προς Ηράκλειο. Μανώλη, καλό δρόμο να έχεις. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.

0: Μπάμπης Θεριάκης. Καλωδιά.
1: Απαντρευτής παντρεύομαι. Απαντρευτής.
0: Είναι το κομμάτι που ζήτησε ο Μανώλης που οδηγεί την Τηλιανίκα. Απροηγουμένως την καλησπέρα μας.

0: Πάμε τώρα να ακούσουμε τον καλό μας φίλο τον Μιχαήλ τον Πεζάκη και θα το χαρίσουμε στην Τόνια στο Ηράκλειο. 28-41-0-25-010 το τηλέφωνο μας για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
1: Σιγανε μένε μου και ρε, σιγανε μένε μου και ρε, και ρωτήκε μου αέρα.
0: Και να μην ξεχνιόμαστε, την εκπομπή σας προσφέρει Ψυσταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικόλαο και είτε τον τεχνική Sun Stop, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο.

Γεια σου Γιώργη Μπιλανάκη, δύναμη. Γράφει ο Γιώργης το αποσυνό του μήνυμα. Καλησπέρα Γιάννη, χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες. Και καλή εκπομπή. Και η μαντινάδα που μου στέλνει. Σε κομματάρι και η ελιά η αγάπη σου θυμίζει. Ο άλλος τριγά και γεύγεται. Κι άλλος δροσοποτίζει.

μια μεγάλη μεγάλη καλησπέρα και να του χαρίσω ολόκληρη την εκπομπή στο Στέλιο τον Αποστολάκη στο Ρέθυμνο. Γράφει την καλησπέρα μου, καλή εκπομπή ο Στέλιος.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Να μην παρακαλείς πολύ στο κοπί χίλιες φορές.
0: Νικόλη, πάλι έχεις όρεξη για καυγάδες.
1: Αν ακούω από το Ηράκλειο, καλιά μην σ' ακούω.
0: Έχουμε πρόβλημα στον αναμεταδότη στο Καπίστρι.

0: Δεν ξέρω, έχω δύο μέρες τώρα σε πιάτο. Ακούω από το.
1: Τα άλλα μέρα δηλαδή που με πιάνεις γερά.
0: Γερά, τα άλλες μέρες
1: δεν πιάνω γερά. Για κιόνα πονιό ο καφάς μου.
0: Για κιόνα.
1: Ναι.
0: Εσύ πονιό ο καφάς σου από την Καρπαζές, από τη σχολείο σαν και μέσα.
1: Για όσες φορές τσίπαγα στο δημοτικό, δεν ήταν κανένας για τα μαθήματα. Έλα Νίκος, ακούμε.
0: Λέγεσαι Καραοδός Καραμαλή και αυτά.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι ξεπερασμένος. Βάλε Κυριάκο Μητσοτάκη, που είναι πιο κάτι.
1: Κοίτα να δεις.
0: Άκου.
1: Ο δρόμος έχει ένα όνομα. Δεν φταίω εγώ. Δεν φταίω εγώ όμως που ο δρόμος έχει αυτό το όνομα. Έτσι. Όπως δεν φταίς εσύ που σε λένε Νίκο. Αυτό.
0: Εγώ έπαιρνα ένα ΣΕΠΑΕ και τον λένε Μολυβά. Κοριανός μου. Και λέω, του λέω μια μαντινιάδα, όλοι σε λένε Μολυβά. Και εγώ κοντιλοφόρο. Και το όνομά σου είδωκα σε αυτή τη λεωφόρο.
1: Πολύ ωραία μαντινάδα. Μπράβο. Πολύ ωραία.
0: Βάλε μου ένα καλό τραγούδι, όποιο θες, από τους παλιούς.
1: Εντάξει Νικό.
0: Εντάξει.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε.
0: Και ξαπώ τη γιορτάκι εγγόνη σου.
1: Να τη χαίρετε που την έχουνε.
0: Να χαίρετε, να έχει καλή ζωή, καλή αυτή, γιατί και εμένα έχω εγγόνη και γιορτάζει. Σήμερα κανονικά, αλλά αυτή η γιορτάζει λέει και 10 Αυγούστου, δεν ξέρω ποτέ.
1: Εσύ να τη χαίρεσαι όπως και να έχει.
0: Εγώ τη χαίρομαι έτσι κι αλλιώς.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Γιατί τελειώνει την νοσηλευτική και άμα ξανίγει να.
1: Αμάν. Τώρα ξέρουμε που θα πηγαίνει η σύνταξή σου.
0: Δεν παίρνω δραχμή.
1: Όταν πάρει. Όταν θα πάρει. Σήκουσε τον Ηλία το Φαντουράκι χθες το βράδυ με το τουφέτσι.
0: Γιάννη, θα σε διακόψω τώρα, ναι, μόνο κλείσε να σου πω κάτι πράγματα. Δύο λεπτά.
1: Εκτός αέρα εννοείς.
0: Ναι, εκτός αέρα.
1: Μισό λεπτό. Εμείς φίλες και φίλοι ακούμε τον καλό φίλο τον Αντώνη τον Μαλιωτάκη με τον Δημήτρη τον Σιγλέτο. Σας αγαπώ και τις δύο ώρες. Άντρες τον αντρός είστε. Αντώνη, καλά χιλιόμετρα.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη, κύριε Δημήτρη.
1: Να χαίρεσαι την εγγονή σου.
0: Να είστε και καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Χαιρετώ όλο το κρατήριό σου, το Σωμαδοστεγή, το Μπουκλινό, το Μπεσάρο, το Γαραλάμπι, τον Ορέστη, την Ελένη, τη Γοντικάκη, την Καλεντάκη, την Εύα, την Κατερίνα, τη Δέσποινα, την Εύα, την Ευγενία και την Τόνια. Και βάλε σκορδάλο, σε παρακαλώ.
0: Ποιο κομμάτι?
1: Ό,τι να είναι. Όποιο θες. Ένα καλό σκορδάλο. Όλα είναι καλά, αλλά βάλε σκορδάλο.
0: Εντάξει, κύριε Δημήτρη. Τα χαιρετίσματά μας στη Γερμανία. Σας ευχαριστούμε.
1: Και στον Γκάρεφο και σε σένα και στο Μιχάλη του Μπουτσουρά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Παρακαλώ, άντε.
0: Καλά να περνάτε.

0: Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Έλα, Γιάννη, εγώ είμαι, η Τόνια είμαι. Θέλω να κάνω μία έκπληξη. Το Γιάννη το πετάκι ιδιαίτερα. Αλλά θέλω να ψάξεις να μου δεις. Μήπως υπάρχει η Πετροπέζικα από τον Κώστα Παρασκευά. Για ψάξε να μου το βρεις. Το παρακαλώ πολύ. Γιατί εχθές ο Γιάννης ο Πετσάκης ήθελε να το ακούσει και δεν το βρίσκε ο άλλος.
0: Εντάξει, δεν μην πιάνουμε τώρα σε άλλα χωράφια, Τόνια. Θα προσπαθήσουμε να το βρούμε.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, κύριε Γιάννη.
0: Καλώς στην κυρία Ευγενία.
2: Καλησπέρα, καλά το εσέα, τον Ερετό. Χρυσέφα, ιδιαίτερα σε χρόνια πολλά την εγγονή σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
2: Η κυρία Βοντικάκη που γιορτάζει. Και
0: έχει η κυρία Κοντικάκη εγγονή και γιορτάζει χρόνια πολλά, να τη χαίρεστε, κυρία Μαρία, και σας ευχαριστώ για το πεσχέσι σας από καρδιάς. Κυρία Μαρία, σας ευχαριστώ ειλικρινά. Με έχετε συγκινήσει.
2: Και γιορτάζει και εμένα η κόρη μου, και
0: να τη χαίρεστε
2: χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στη Μαρίνα τη Βοντικάκη, την κυρία Κατερίνα, στην κυρία Καλεντάκη, στην κυρία Δέσποινα, στην κυρία Ευθυμία, τον κύριο Δημήτρη, τον οποίο είναι από τη Γερμανία, τώρα όπως είναι που μας καλησπέριζει, η Μαρίκα, τα Τσικολιδάκια, την κυρία Αγάπη, σε όλες που γιορτάζουν και έχουν ειρήνες και ειρήνους. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, κυρία Ευγενία, σας ευχαριστούμε.
2: Καλό βράδυ.

0: ταΐ, κάθε σφαγή και μάχη.
1: Μαντινάδες με τον Μανώλη τον Αλεξάκη για την
0: κάθε
1: ειρήνη.
0: Σφαγή και μάχη, γιατί τσερά μου, στο γέλιο σου.
1: Και πού να την ευρούμε την ειρήνη τώρα?
0: Γιατί στο γέλιο σου θα βρουν.
1: Έτσι που λαλιούνται οι μεγάλοι, τα αφεντικά του κόσμου, που νομίζουν πως είναι αφεντικά του κόσμου. Έτσι το νομίζουν. Έτσι το νομίζουν. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Κύριε Ζάνη, εγώ είμαι πάλι. Αν έχετε χρόνο, βάλε για την κυρία Βοντικάτσι. Πώς το λένε, την αγάπη μου, πώς το λένε, κάτι ζήτησε χθες το βράδυ.
1: Ναι, ξέρω ποιο λέτε.
2: Ξέρεις το λένε. Αυτό
1: που να είστε καλά.
2: Ξέρω, αν μπορείς, βάλε.
1: Σας ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ πολύ, καλή βράδυ.

0: Γράφει ο φίλος ο Στέλιος ο Αποστολάκης από το Ρέθυμνο.
1: Στου ήλιου
0: ξερές ελπίδες και όνειρα ποτίζω και κλαδεύω. Στα θαύματα δεν έπαψα ποτέ μου να πιστεύω. Στέλιος Αποστολάκης, ευχαριστώ από καρδιάς για την αφιέρωση. Γράφει να χαίρεσαι την εγγόνα σου εδώ που τ' άκουσα. Να σε καλά, Στέλιο, να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.

0: ακόμα ένας ξεχωρίζει.
1: Γεια σου νεκτάριε. Το χινιά
0: μου άνθρωπο που έχει μορφή το δάκρυ μου δική σου ότε μπορείζει. Με χίλιους τρόπους αγαπώ μα ένας.
1: Βεβαίως θα ακούσουμε κουλάκι μετά τις διαφημίσεις.

0: Μείνετε συντονισμένοι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Μου λείπεις σαν τη λευτεριά. Μου λείπεις σαν τη λευτεριά ενός φυλακισμένου.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
3: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
4: Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο επιστροφής στον πόλεμο με το Ιράν ο Τραμπ, προειδοποιώντας ότι εάν αυτό συμβεί θα χρειαστούν 2-3 εβδομάδες για να ολοκληρωθεί, ενώ εκτόξευσε και νέα πυρά προς την Ιρανική ηγεσία. Το Ισραήλ θεωρεί αναπόφευκτη την επανέναρξη του πολέμου στο Ιράν και ετοιμάζει λίστα με νέους στόχους, αναφέρει δημοσίευμα της Telegraph που επικαλείται πηγές στη χώρα. 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία στην Ολομέλεια της Ελληνικής Βουλής, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απίθυνε ομιλία σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία της τράπεζας Μάρφιν, όπου έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Στελέχη της τράπεζας καταδικάστηκαν για φόνο εξαμελίας των 3 υπαλλήλων, τις σωματικές βλάβες άλλων 21 υπαλλήλων και για πολλαπλές παραλήψεις στα μέτρα πυρασφάλειας και στην εκπαίδευση του προσωπικού. Επίθεση 10 νεαρών ατόμων με μαχαίρι σε 15χρονο στο Νέο Κόσμο.
5: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη εκθέση. Μας, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
8: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα, στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99, στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις

0: αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
1: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με Μανώλη Καρπουζάκη. Θα το χαρίσω το συγκεκριμένο κομμάτι στον κύριο Δημήτρη. Μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο με όλη μου την αγάπη. Πάμε και στη γραμμή μας, παρακαλώ, σας ακούμε.
1: Χριστός Ανέστη, κύριε Γιάννη.
0: Καλώς την κυρία Μαρή, καλυθώς Ανέστη.
1: Καλησπέρα, χρόνια πολλά, σε εορτάζεσαι, σε έχεις και εσύ εορτάζεσαι, έχει η ευγενία, έχει η κυρία Κοντικάκη, να τη χαίρεστε όλοι και όλες. Μπορεί να έχουμε κι άλλοι και να μην ξέρουμε εμείς. Να είναι χαρούμενες και ευτυχισμένες πάντα στη ζωή τους. Και ένα τραγουδάκι να τους το αφιερώσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Όποιο θέλεις εσύ διάλεξε.
0: Να είστε καλά κύριε Μαρικά.
1: Καλή συνέχεια κύριε Γιάννη.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλά.

0: επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Γιάννη Ντακάνη.
0: Καλώς τον, ναι, καλά εσύ.
1: Ωραία, μια χαρά. Ο Μανώλης από τα Στερούσια.
0: Καλώς τον Μανώλη, καλώς τον, ναι.
1: Καλησπερίζω το Δεμάτι και την παρέα του Θεόβλου, στην όμορφη, πιο πέρα στην όμορφη Ιεράπετρα, τον Άγιο Νικόλαο, και να καλησπερίσω και το οροπέδιο του Λασιδιού. Και θέλω, Γιάννη, ένα τραγούδι να μου βάλεις με τον Αλεξάκη Ανέιζωρα, με τον Μαράζι Μέγαμε.
0: Θα προσπαθήσουμε, Μανώλη.
1: Ναι, λοιπόν, καλό βράδυ, καλή συνέχεια, Γιάννη.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
1: Γεια σου, Γιάννη.

0: Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιάννη, από τη Βιάννη.
0: Καλώ την κυρία Κατερίνα.
1: Και εγώ το λέω το παρακαλώ, κύριε Γιάννη, και μου λένε όλοι μα, είτε παρακαλείς, δηλαδή ας κάμωμε.
0: Τα πάντα.
1: Τα πάντα. Λοιπόν, με το παρακαλώ πρέπει να το λέμε. Και εγώ τι να λέμε, λοιπόν. Καλησπέριζω όλη την παρέα μας, την όμορφη, όλους που βγήκανε. Τον κύριο Μανώλη που μόλις άκουσα τον Τανάκη. Την αγάπη μου, την καλησπέρα μου σε όλους τους φίλους και φίλες. Σε όλους που γιορτάζουν. Θα ρω πως ήξερα πως εσύ, Ειρήνη, εγγονή.
0: Βεβαίως.
1: Να τη χαίρεσαι, να σε ζήσεις σαν τα ψηλά βουνά, να τα χαίρεσαι τα γονάκια σου, να τα καμαρώνεις.
0: Να καλά.
1: Τους εύχομαι πολύχρονο, όλο επιτυχία στη ζωή του του παιδιού και να τα δεις όπως επιθυμεί, κύριε Γιάννη. Λοιπόν, και θα σου πω δύο ζεστές μαντζεστές μαντινάδες από τη Βγαλαδά που κάθεται ΠΑΕ. Όλα σου τα χαλάλισα, ψυχή, καρδιά και σώμα. Γιατί σε αιτία και αφορμή και αναπνέω ακόμα. Με το μελάνι της καρδιάς το σ' αγαπώ έχω γράψει και σ' έχω μες τα γκάλες μου, μη βρέξει και μη στάξει. Το σ' αγαπώ τα χείλη μου όταν το ξεστομίσουν, πάνω στα δυο μου μάγουλα τα δάκρυα θα κυλήσουν. Πύργος και κάστρα ολόχρυσα έκτισα εγώ για σένα και τα κλειδιά δεν τα έδωσα ποτέ μου σε κανένα. Λοιπόν, αυτές την αγάπη μου και τα... αν έχεις χρόνο να μου βάλεις το μαζοκοπάκι σε λουλούδι.
0: Θα δούμε, κυρία Κατερίνα, γιατί
1: ναι,
0: έχουμε πάρει πολλά τραγούδια
1: πρόβλημα.
0: Και θα...
1: Ναι,
0: θα δούμε που θα φτάσουμε.
1: Πρόβλημα, γιατί άργησα να πάρω, γιατί με παίρνανε τηλέφωνο οι φιλονάδες μου και με πήγαν να πάρω τηλέφωνο.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, καλό βράδυ, καλή συνέχεια, την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες όλους.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό
0: πάμε
1: βράδυ.
0: Στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Χριστός Ανέστη.
0: Καλώς την κυρία Ευθυμία, Χριστός Ανέστη.
2: Χρόνια πολλά στο κοριτσάκι, να το χαιρόσαστε. Πάντα χαρούμενο, πάντα τυχερό. Αλλά μελούμε γιατί είναι και του Αγίου Εφραίμου και της Εφραιμίας σήμερα. Και πρέπει να το λέμε και αυτό.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα και αυτό και η Ειρήνη. Χρόνια πολλά και στον Εφραίμου στην Εφραιμία.
0: Σε όλους.
2: Σε όλο τον κόσμο. Καλές εκπομπές. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Ευγενία, την κυρία Δέσποινα, την κυρία Μαρία την Ακάνη και αυτή στο Αρκαλοχώρι, τον κύριο Δημήτρη, τους καλησπερίζω όλους. Να είστε καλά, καλές εκπομπές, καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα.
0: Να είστε καλά, κυρία Ευθυμία, σας ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ.

0: Άργη.
1: Και να μην ξεχνιόμαστε την εκπομπή σας την προσφέρουν η ψεσταριά Θράκα Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικολάο, λίγο πριν τη γέφυρα του Αγίου Νικολάου, και είτε τον τεχνική σαν στοπ Ανδρέας Αποστολάκης Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικολάο.

0: Πάμε να ακούσουμε Θανάση Σκορδαλό. Άρχισε πάλι η καρδιά. Και θα το χαρίσουμε με όλη μας την αγάπη στον κύριο Δημήτρη Βιντόρο και στην παρέα του. Μας ακούνε από τη Γερμανία.
1: Άρχισε πάλι, πάλι η καρδιά.
0: Για πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλώς την κυρία Ελένη.
2: Τι κάνετε?
0: Πώς θα περνάτε στη Νέα Υόρκη?
2: Σήμερα έχουμε εδώ 80 βαθμούς ζέστη.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί θα είναι 27 με 30.
0: Εντάξει, καλά ήταν και σήμερα, αλλά περιμένουμε μεγαλύτερα ζέστες.
2: Ναι, ωραία, καλά είναι. Προχθές είχαμε λίγο πιο χαμηλή θερμοκρασία, ωραίος καιρός. Αλλά εσάς την πρωτομαγιά σας την έκανε βροχή.
0: Μια χαρά ήτανε, μια χαρά ήτανε. Αυτοί που λένε να μην βρέξει γιατί θέλουμε να κάνουμε βόλτες, αυτοί θα πατρυπώσουν μέσα.
2: Αφού παραπονιούνται συνέχεια ότι δεν βρέχει. Τώρα
0: αυτό ακριβώς. Η φύση είναι φύση και δεν είναι ο άνθρωπος κυρίαρχος της φύσης.
2: Ακριβώς. Δυστυχώς την καταστρέφει, δεν είναι.
0: Έτσι.
2: Ο άνθρωπος πιο πολύ.
0: Βρήκαμε τον άνθρωπο και τα έχει κάνει όλα χουμά κουτάλια και είναι και αρχηγός.
2: Τι να κάνουμε, έτσι είναι δυστυχώς η ζωή. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Εγώ έχω, αλλά όχι εδώ. Εδώ έχω μια εγγόνη, αλλά αυτή γιορτάζει τη Χρυσοβαλάντη, η Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντη.
0: Από τώρα τη λέμε χρόνια πολλά για την επόμενη φορά που γιορτάζει.
2: Ναι, να είστε καλά και εσείς που έχετε δικούς σας και όλος ο κόσμος. Και ήθελα να πω κάτι για τη κυρία Κοντικάκη.
0: Ναι.
2: Ήθελα να της πω και εγώ που είχα ξαναπεί συλληπιτήρια, να είναι καλά και να τον θυμάται και να είναι και αυτό σε καλό τόπο. Αλλά δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το θάνατο. Χειρότερο δεν υπάρχει. Αλλά γιατί τον έχω ζήσει και εγώ και σχεδόν παιδί ήμουνα, όχι σχεδόν παιδί ήμουνα και ξέρω που χάσει τη μάνα μου. Και άφησε δύο παιδιά, ευτυχώς είχαμε τη γιαγιά μου, δύο γιαγιάδες, έναν παππού και μια θεία από εδώ από την Αμερική που μας έστελνε ρούχα και οτιδήποτε να είναι καλά και σε όλο το σόι να ήταν. Να είναι καλά και που είναι, ότι έχει φύγει χρόνια. Και ευχαριστούμε το Θεό που ευρεθήκαν οι ανθρώποι και μας εκοιτάξανε, γιατί ήταν η μάνα μου πάρα πολύ νέα, 34 χρονών.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, δεν χάρηκε τίποτα. 3,5 χρόνια το είχε το πατέρα μου. Και η κυρία Κοντικάκη να ευχαριστεί το Θεό που ήταν τόσα χρόνια μαζί, αγαπημένοι, ευτυχισμένοι. Είδανε παιδιά, είδανε γόνια, είδανε χαρές μαζί, είδανε λύπες, όλα όλα. Και αυτό να σκέφτεται που πρέπει, να το σκέφτεται και να παίρνει δύναμη από εκεί. Να παίρνει δύναμη. Δεν λέω ότι πρώτα είπα ότι δεν υπάρχει πιο χειρότερο πράγμα στο θάνατο. Να χάνεις τον άνθρωπό σου. Γιατί δεν είναι μόνο η αγάπη, είναι και η συνήθεια.
0: Μάλιστα.
2: Και το βλέπω εγώ τώρα στον εαυτό μου. Ο άντρας μου είναι μια ηλικία που δεν ξέρω. Με μπορεί να φύγω κι εγώ πρώτη, παρόλο που είμαι μικρότερη. Αλλά κανείς δεν ξέρει πότε θα φύγει άρρωστος ή υγιής. Λοιπόν, και το σκέφτομαι και λέω, πώς θα το αντιμετωπίσω. Αλλά σκέφτομαι και τα υπόλοιπα. Και λέω, τι να κάνουμε. Η ζωή είναι.
0: Έτσι είναι η ζωή.
2: Δεν ερχόμαστε να μείνουμε για πάντα. Και πρέπει από εκεί να παίρνουμε δύναμη. Να ευχαριστούμε το Θεό για ό,τι μας έχει δώσει μέχρι τώρα. Καταλάβετε, αυτό ήθελα να πω.
0: Να είστε καλά, κύριε Ελένη.
2: Ο πρώην πρωθυπουργός ο Σαμαράς έχασε την κόρη του 34 χρονών και είχε πει, δεν ξέρω αν το ακούστε, είδα στην τηλεόραση ότι ευχαριστώ το Θεό που άφησε την κόρη μου 34
0: χρονών. Καλά, ας μην μπούμε σε ποιο Θεό πιστεύει αυτός ο τύπος. Ας μην μπούμε.
2: Να μπούμε τι, δεν κατάλαβα.
0: Λέω, ας μην μπούμε σε ποιο Θεό πιστεύει αυτός ο τύπος. Δεν είναι ευχάριστο που έχασε την κόρη του, σίγουρα δεν είναι ευχάριστο. Αλλά εντάξει, φτάνει όσα έχει κάνει αυτός και οι υπόλοιποι στην Ελλάδα.
2: Ναι, εγώ σας είπα τι είπε αυτός. Τώρα, τι πιστεύει, τι αυτό είναι άλλο πρόβλημα, δεν ξέρω. Απλώς είπα τι.
0: Μα δεν διόρθωσα εσάς, δεν διόρθωσα εσάς, προς Θεού.
2: Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείτε. Ναι, αλλά εγώ άκουσα τι είπε. Τώρα, τι πιστεύει, άλλο πρόβλημα. Απλώς θέλω να πω ότι από εκεί, διότι και από εκεί έπαιρνα κι εγώ. Και όσο μεγάλωνα και λέω, δόξα τω Θεώ που βρεθήκανε οι παππουδογιαγιάδες μου και με βοηθήσανε. Γιατί δεν είχα ούτε πατέρα. Δεν ήταν μόνο η μάνα, δεν είχα ούτε πατέρα. Ο πατέρας μας άφησε μωρά. Καταλάβετε, πέθανε τα μωρά. Ποτέ δεν είπαμε μπαμπά. Εγώ και ο αδερφός μου, ποτέ.
0: Και από πατέρα και από μάνα.
2: Ναι, δεν είχαμε κανένα και είμαστε σε 12 και 13, 14 χρονών.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί την περίοδο του, την εποχή του 60, ήταν δύσκολα χρόνια.
0: Μάλιστα.
2: Και οι συγγενείς, ο καθένας κοίταζε το σπίτι του. Καταλάβετε. Οπότε, να ευχαριστούμε το Θεό για ό,τι
0: έχετε
2: έχουμε
0: περάσει. Δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Υπάρχουν και χειρότερα.
0: Έτσι.
2: Αλλά είπαμε και πάλι το ξαναλέω, δεν υπάρχει χειρότερο. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να χάσει τον άνθρωπό, τον άνθρωπο που αγαπάς, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή δυστυχώς. Τι να κάνουμε, υπομονή. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Θα ξαναμιλήσω με
0: πάλι. Να είστε καλά, κυρία Ελένη. Τα χαιρετίσματά μας, εσάς, στην παρέα σας και όλο τον καλό κόσμο που μας ακούει από τη Νέα Υόρκη.
2: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε την Πέτρο Πέρδικα με τον Πυθαγόρα. Τόνια, το κομμάτι όπως μου το είπες, δεν έχω χρόνο όσο θέλω για να το ψάξω να το βρω.

0: Για πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλώς την κυρία Μαρία, καλώς την.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, άκουσα ότι η Σεγκονούλα σε γιορτάζει, χρόνια ζει πολλά, πολλοί χρόνια να τη χαίρεστε. Για του λόγου και οικογένειάζει. Να πούμε και χρόνια πολλά στην κυρία Μαρία τη Γοντικάρη στην Εγκονίδη, να πω στην κυρία Ευγενία στην Κόριζη χρόνια πολλά. Χαιρετώ την κυρία Ελένη που άκουσα μόλις τώρα. Χαιρετώ τον κύριο Δημήτρη στη Γερμανία. Χαιρετώ την Ιωάννα με τον Αντώνη στην Άρβη, τα παιδιά μου, τα εγγονάκια, τα δυσεγγονάκια, όλο τον κόσμο, απανταχού. Και έγραψα και ένα μικρό, το έχω γράψει βέβαια, δεν είναι εδώ φρέσκο, αλλά θα το αφιερώσω στις εορτάζοντες και στην εγγονή σου με αγάπη.
0: Να είστε καλά.
1: Ένα μικρό ποιηματάκι που έχω γράψει. Τα κρίνα ανθίσαν. Το αφιερώνω λοιπόν σε όλους τους εορτάζοντες. Εγώ δεν μιλώ πια για θάνατο, γιατί ήρθε στο σπίτι μου και είδες, εγώ για τέτοια πράγματα δεν μιλώ πια.
0: Σας θαυμάζω, κυρία Μαρία, σας θαυμάζω.
1: Είμαι δόξα το Θεό, όπως είπε η κυρία Ελένη, ευχαριστημένη για όλα στο Θεό. Δόξα να έχει χάρη του. Λοιπόν, τα κρίνα, κύριε Γιάννη, ανθίσαν. Σκορπούν ευωδία. Η φύση τριγύρω μοσχοβολά. Οι μέλισσες παίρνουν με τρόπο τη γύρι, που έχουν κρυμμένη μέσα στην καρδιά. Τα κρίνα χορεύουν μέσα στη νύχτα, κάτω από τα στέρια τη σελήνη στο φως. Η μυρωδιά ξετρελαίνει τους πάντες και το γαλάζιο ψηλό ουρανό. Τα κρίνα μαγεμένα στον αέρα της φύσης αισθάνονται δέος και θαυμασμό. Στην άνοιξη χαίρουν, κορπούν ευωδία. Στον πλάστη πατέρα δημιουργώ. Μπουκέτο τα κάνω τη σήμερο μέρα, με πολλή αγάπη και πολλά φιλιά. Η σκέψη τα πάει σε όσους γιορτάζουν με ένα κομμάτι από την καρδιά. Με όλη μου την αγάπη.
0: Να είστε καλά, κυρία Μαρία. Να είστε καλά.
1: Αφιερωμένο σε όλους τους εορτάζοντες και στην εγγονούλα σας. Και χαιρετώ και τον ξάδερφο τον Γιάννη αν μ' ακούει, να είναι καλά. Και να είστε καλά όλοι. Και όσοι μ' ακούνε, όλοι καλησπέρα μου και στην όμορφη μου την Άξο. Να μην ξεχάσω τα παιδιά εκεί, γιατί σίγουρα ακούνε. Και αν έχουν και εορτάζοντα, ξέρω ότι ο κύριος Γιώργος σήμερα λειτουργήσε στην εκκλησία του που έχει και τον Άγιο Εφραίμ και χρόνια πολλά και για τον Άγιο Εφραίμ που είναι ένας μεγάλος Άγιος, να βοηθά όλο τον κόσμο και η Αγία Ειρήνη να μας ενδύνουν το πιο πολύτιμο αγωθό που θέλουμε, την υγεία και καλή φώτιση. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Να είστε καλά, κυρία Μαρία.
1: Καλό βράδυ.

τώρα να ακούσουμε Μιχάλη Κουνάλη. Και θα το χαρίσω μαζί με μια μεγάλη μεγάλη καλησπέρα στο φίλο μου τον Νεκτάριο στα Λαγκόνια. Μου γράφει στο μήνυμά του: καλησπέρα φίλε, εφύλαξα το σκηνί και αν δεν τα καταφέρω, δώρο μαζί με την καρδιά φίλε θα σου το φέρω. Αν είσαι χρόνο βάλε Κουνάλη. Χρόνια πολλά στις Ειρήνες και Εφρέμ, γράφει ο Νεκτάριος. Το ξέχασα Νεκτάριο, το σκηνί στην Καροζανέα.

Να μην τη δέσεις νεκτάρια την καρδιά. Να μην τη δέσεις την καρδιά γιατί θα την εσφίξεις. Μόνο στον τόπο που χτυπά θέλω να την αφήσεις.

Γεια σου φίλε Μανώλη. Σε σένα που μας ακούς κεντρικά του νομού Ηρακλείου. Μετά τις διαφημίσεις το κομμάτι.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Σούπερ μάρκετ Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Το κριτικό σούπερ μάρκετ που μείωσε τις τιμές σε εκατοντάδες προϊόντα. Ακούστε τις προσφορές μας.
6: Αλεύρι Αλατίνη 2-1 δώρο 2,79. Φαρίνα Αλατίνη 2-1 δώρο 1,29. Γάλα Family 1,5 λίτρο 2,46. Καφέ Δανδάλι 200 γραμμαρίων 3,95. Βίκος Κόλα 330 ml 1-1 δώρο. Μπύρα Έζα η Εξάδα 3,49. Κρασί Χανίων 5 λίτρα 9,50. Αλεύρι 5 κιλών 2,89. Αλεύρι 1 κιλό 0,59.
5: Αυτές είναι τιμές.
7: Δείτε τις τιμές μας και στο Facebook. Στη σελίδα Supermarket Αλεβιζάκης Τρίγας.
5: Λειτουργεί αποθήκη χονδρικής, τροφίμων, ποτών απορρυπαντικών. Τηλέφωνο 28920052713. Supermarket Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
9: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
8: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
10: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
11: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
12: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
11: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
12: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
13: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.

0: Αεροπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λεμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
1: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
2: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
3: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Συνεχίζουμε με Στέλιο Μπιγκάτσι και Γιώργη Μανολιούδη. Γράφει ο φίλος μας ο Μανώλης, μας ακούει κάπου κεντρικά του νομού Ηρακλείου. Καλησπέρα Γιάννη, θέλω να αφιερώσω όλη την εκπομπή σε όλους που γιορτάζουν σήμερα. Ιδιαίτερα στη γυναίκα μου και στην εγγονή μου, και τους εύχομαι χρόνια πολλά. Ένα κομμάτι του Μπικάκη. Φίλε Μανώλη, να τσιχαίρεσαι και τσιγιώ. Πάντα χαρές στο σπίτι σου εύχομαι.

πάμε να επιστρέψουμε στο Μανώλη τον Αλεξάκη. Με το Μαράζι. Σε στίχους και σε μουσική Νικόλας Αλεφαντινός. Είναι το κομμάτι που ζήτησε ο φίλος μας ο Μανώλης από τα Αστερούσια.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Καλώς τον κύριο Γιώργο.
1: Τι θέλω να μου βάλεις, θα μου βάλεις έτσι ένα τραγουδάκι?
0: Βεβαίως.
1: Ε?
0: Ποιο τραγούδι θέλεις, κύριε Γιώργο?
1: Βάλε μου κάτω ασκορδαλό.
0: Πολύ ασκορδαλό έχουμε παίξει. Εντάξει, κύριε Γιώργο. Εντάξει. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
1: Εντάξει, Γιάννη μου, εντάξει, σε ευχαριστώ.

Νίκος Μανιουδάκης. Το ζήτησε ο Γιώργης από το Ηράκλειο. Το χαρίζει στην παρέα του. Καλά να περάσετε, χρόνια πολλά στις εορτάζοντες.

0: Ξεκινούμε στο τελευταίο κομμάτι για απόψε με το Γιάννη το Σπιθάκι. Μεγάλο ταλέντο Γιάννης.
1: Κίτρινο καναρίνι μου πέτα μορφό.
0: Θα το χαρίσω στην εγγονή μου και στην παρέα της απόψε που γιορτάζει μαζί με την αγάπη μου.
1: Πουλί μου.
0: Και έχω τη χαρά να έχω κοντά μου τον επόμενο, στην επόμενη εκπομπή, τα αθλητικά, μαζική τριπλέτα είναι ο τίτλος. Αθανάσια, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Ιωάννη, καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές σου, τους φίλους σου, την παρέα σου, την οποία χαιρόμαστε, απολαμβάνουμε όλοι μας. Είναι ό,τι καλύτερο, το καλύτερο προήμιο για να ξεκινήσει η δική μας εκπομπή. Είναι υπέροχη όλη η κατάσταση και η παρέα που έχει δημιουργήσει.
0: Ξέρεις, σας αγαπώ ιδιαίτερα, γιατί πρώτα απ' όλα είστε παλικάρια και οι τρεις. Και εσείς και οι υπόλοιποι δυο. Επίσης, ταιριάζουν τα χλώτα μας.
2: Έχουμε μία πολύ μεγάλη αγάπη, ένα πολύ μεγάλο υπόβαθρο πίστης και αγάπης στον Ιησού Χριστό, στη θρησκεία. Και πάνω απ' όλα είναι αυτό που είπε και ο ποδοσφαιριστής, θα το πάω λίγο στα αθλητικά Γιάννη, ο Ισέκα του Όφη, του κυπελούχου Ελλάδος 2026, Όφη της Κρήτης. Ο Ισέκα λοιπόν, ποδοσφαιριστής, που έβαλε το 3-2 στην παράταση, είπε ότι ο Ιησούς Χριστός με βοήθησε, ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός και όλοι περιμένει στις πόρτες μας να του ανοίξουμε και να μπει μέσα στην πόρτα της ψυχής μας.
0: Να δούμε τη γραμμή μας, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα κύριε Γιάννη και Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη, κυρία Μαρία.
3: Συγγνώμη που άρχισα, γιατί με παίρνει συνέχεια τηλέφωνα. Τώρα με πήρε ο κύριος Βιτόρος από τη Γερμανία. Όλοι, ευχαριστώ όλους που είπανε για τα παιδί μου, για την εγγονή μου,
0: να
3: χρόνια
0: χαίρεστε,
3: πολλά. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ από καρδιάς. Με αυτό
3: τίποτα,
0: που κάνατε σήμερα, δεν λέμε τίποτα, ξέρουμε
3: τίποτα.
0: Εμείς μεταξύ μας.
3: Όχι, τίποτα. Δεν θέλω τίποτα.
0: Να είστε καλά, κύριε
3: Μαρία. Θέλω μόνο να σας πω να χαιρίσετε τον γονάτι σας, το Ινάκι σας.
0: Πρώτα απ' όλα,
3: πόσο χρόνο είναι. Ευτυχισμένο να είναι. Και έχω και εγώ την εγγονή μου τώρα απόψε εδώ. Είχα και πολλά τηλέφωνα και δεν πρόλαβα να πάρω τηλέφωνο πιο νωρίς.
0: Δεν πειράζει.
3: Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Όλους. Δεν μπορώ να πω ονόματα. Με πήρανε πάρα πολύ.
0: Και εμείς εσάς.
3: Μαντινάδες μου λέγανε και έχω τη στενοχώρια μου και δεν θέλω πιο να λέω άλλα. Δεν θέλω να στενοχωρώ τους ανθρώπους.
0: Κυρία Μαρία, δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή γιατί ο αυτόματος θα μας κλείσει. Να είστε καλά, να την χαιρέσετε και θα τα πούμε αύριο το βράδυ.
3: Θέλω να μου πείτε όλα καλά.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
3: Εντάξει.
0: Σας ευχαριστώ
3: πολύ.

0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, χαιρετισμού στην οικογένεια και χρόνια πολλά στην εγγονή σας. Σε όλους που γιορτάζω σήμερα. Γεια σας.
0: Γεια σας. Εμείς, φίλες και φίλοι, πρέπει να σας αφήσουμε εδώ. Ακολουθεί η μαγική τριπλέτα με τα παλιγάρια μας, εδώ τους αθλητικούς. Κοντά σας για δύο περίπου ώρες ήταν η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο. Εκπομπή που σας προσφέρε ψυχιστραγία Θράκα Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικόλαο και η τετοτεχνική σας τοπ Ανδρέα Αποστολάκη Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Καλά να περνάτε χρόνια πολλά.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9. Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,80 το κιλό. Ντομάτα α, 1,5 ευρώ το κιλό. Πεπόνι, 2,80 το κιλό. Μακαρόνια στέλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα, 0,70. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι Μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782. Υπάρχει μια αυλή μαγική, ένα μέρος όπου αναβιώνει η αίσθηση ότι τρως από τα χεράκια της γιαγιάς σου. Ταβέρνα Αυλή στο κέντρο της Αγίας Γαλήνης. Εδώ απολαμβάνεις λαχταριστά με ζεδάκια, παραδοσιακή κουζίνα, κρεατικά σχάρας, αντικριστό κοτόπουλο και φυσικά κουνελάκι τηγανιτό όπως το έφτιαχνε η γιαγιά. Όλα με ντόπια υλικά και προσιτές τιμές. Σε ένα ζεστό εσωτερικό χώρο με την εμπειρία, την εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία του Νίκου. Ταβέρνα Αυλή. Πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6977 12 13 14. Υπεύθυνος Νίκος Καραταράκης. Ταβέρνα Αυλή στο κέντρο της Αγίας Γαλήνης. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Από την κουζίνα της γιαγιάς σου, κατευθείαν στο πιάτο σου.
4: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες. Πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης. Έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946 505 652.
5: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. Καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγρό καυσίμων Ανδριανάκης. Τιμπάκι. Τηλέφωνο 28920-51-346. Για μόνωση που αντέχει στο χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξεχωρίζει για τις έντονα παραδοσιακές συνταγές βασισμένες σε ντόπια υλικά αγνά όσο η ελιά. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή από το απόγευμα, Σάββατο και Κυριακή από το μεσημέρι.
7: Σύντεκρε, είτε βρε κουβαλίσετσα.
8: Δε χωρίς, επήγα στο Χασάπι και πουσούνισα όλα τα καλά. Μπριτζόλες, κοτόπουλα, πασέτες, λουκάνικα.
7: Και δεν μου λέεις εδώ, σε ποια νούμερα Χασάπι πήγες.
8: Εγώ Σύντεκρε εμπιστεύομαι ένα, το κρεοπωλείο του Μανώλη. Έχει ντόπια, φρέσκα κρέατα σε άριστη ποιότητα. Και ντόπιο μοσχάρι. Και εις το λόγο μου, τι τιμές του...

0: 130 χρόνια φροντίζουμε τα μάτια σας. Οπτικός οίκος Ματθεουδάκη. Λεωφόρος Κουντουριώτου 68.
1: Η εταιρεία υδροχώος Ιωσήφ Κουνουράκης και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΠΣΙΝΟΝ μετά από 40 χρόνια στο χώρο των ειδών υγιεινής και πλακιδίων και λόγω συνταξιοδότησης προσφέρει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων προϊόντα ποιότητας σε μεγάλη ποικιλία και καταπληκτικές τιμές. Κουρμούλη 134 Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 57273.
2: Καλημέρα. Τι τραβάει η όρεξή σας σήμερα?
3: Ψητό.
2: Αχα.
3: Βραστό. Τηχανιτό.
2: Α, ό,τι θέλετε εσείς. Ελάτε στο Πετρογιάννη και 10-10 οι προτάσεις για το κρεατικό. Κρεοπωλείο Πετρογιάννης στη Χορτάτζη. Ολόφρεσκα κρεατικά, επιλεγμένη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση. Θέλετε κάτι καλύτερο? Πετρογιάννης στη Χορτάτζη 39. Τηλέφωνο 28310 25919. Πετρογιάννης, όλα καλά.
4: Ξέρεις από καλό φαγητό, δεν ψάχνεις. Επιλέγεις ταβέρνα Πόπι. Νόστιμες παραδοσιακές συνταγές με προσεγμένα ντόπια υλικά και λογικές τιμές. Ταβέρνα Πόπι. Επιλέξτε ανάμεσα σε μεγάλη ποικιλία ορεκτικών, μαγειρευτά φαγητά, φρέσκα κρεατικά στα κάρβουνα και φρέσκα ψαρικά. Απολαύστε τα στο χώρο σας και σε πακέτο. Οικογενειακή ταβέρνα Πόπι. Στον Αδελιανό Κάμπο. Με άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς επισκέπτες. Τηλέφωνο 28310 72 270. Ταβέρνα Πόπι. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι.
5: Ένα νησί, μία μουσική, μία παρέα. Ακολούθησε το ράδιο Μεγαλόνισσος σε Facebook και Instagram και μείνε συντονισμένος στην πιο μεγάλη κριτική παρέα. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής, Ράδιο Μεγαλόνισσος 89,8. Από το 1999, εδώ το ζούμε κριτικά.

0: Να ευχηθώ και στο ράδιο Μεγαλόνισσος καλή πρόοδο, καλές εκπομπές και καλή συνέχεια να ακούμε όλα τα τραγούδια της κριτικής μουσικής.
1: Να είστε καλά κύριε Γεράσιμε και εμείς ευχαριστούμε.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
2: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
3: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
4: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
5: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
4: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
6: Σούπερ μάρκετ Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Το κριτικό σούπερ μάρκετ που μείωσε τις τιμές σε εκατοντάδες προϊόντα. Ακούστε τις προσφορές μας.
2: Αλεύρι Αλατίνη 2 συν 1 δώρο 2,79. Φαρίνα Αλατίνη 2 συν 1 δώρο 1,29. Γάλα Family 1,5 λίτρο 2,46. Καφέ Δανδάλι 200 γραμμαρίων 3,95. Βίκος Κόλα 330 ml 1 συν 1 δώρο. Μπύρα Έζα η Εξάδα 3,49. Κρασί Χανίων 5 λίτρα 9,50. Αλεύρι 5 κιλών 2,89. Αλεύρι 1 κιλό 0,59.
6: Αυτές είναι τιμές.
2: Δείτε τις τιμές μας και στο Facebook. Στη σελίδα Supermarket Αλεβιζάκης Τριγάς.
6: Λειτουργεί αποθήκη χονδρικής, τροφίμων, ποτών, απορρυπαντικών. Τηλέφωνο 2892 052 713. Supermarket Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
7: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Μην αλλάξεις σταθμό. Ακολουθούν διαφημίσεις. Ώρα να ανακαλύψεις χρηστικά και νέα σημεία, υπηρεσίες και προϊόντα που θα κάνουν τη ζωή σου στο νησί καλύτερη.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Στη Λεωφόρο, οι πιο ποιοτικές ευκαιρίες της Ένωσης σε εκτός έδρας ντέρμπι. Οι αριθμοί του Y-Scout επιβεβαιώνουν ότι η ΑΕΚ θα έπρεπε να είχε πάρει το διπλό στη Λεωφόρο βάσει της ποιότητας των ευκαιριών που δημιούργησε κόντρα στον Παναθηναϊκό. Δημοσιεύματα αναφέρουν πως η Λιόν δεν θα καταφέρει να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ από τον Ολυμπιακό λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων. Αναλύοντας το ντέρμπι της Τούμπας, ο Ντέμις Νικολαίδης τόνισε πως ο Ολυμπιακός ήταν συνολικά καλύτερος απέναντι στον ΠΑΟΚ, αλλά αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα όταν ο Ελ Καμπί δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Επεσήμανε επίσης πως Κωνσταντέλιας και Ζίβκοβιτς καθάρισαν το μάτς για τον δικέφαλο του Βορρά. Ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε μια περίοδο εξελίξεων εν ώψη της νέας σεζόν, οι οποίες βέβαια θα γίνουν γνωστές μόλις ολοκληρωθεί η αγωνιστική περίοδος. Το ρεπορτάζ αναφέρει πως στον Παναθηναϊκό θέλουν ένα βελούδινο διαζύγιο με τον Ράφα Μπενίτεθ και οτιδήποτε άλλο θα αποτελέσει μεγάλη έκπληξη.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
4: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
5: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή.
6: Ανακαλύψτε το στον Δημήτρη Σταρένιο, κάτω Δαράτσο στα Χανιά και στα τρία μοναστήρια στο Ρέθυμνο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
7: Φανταστείτε έναν υδραυλικό που ξέρει καλά τη δουλειά του, δεν είναι δυσέβρετος, δεν είναι αναβλητικός, έχει μεράκι, είναι έγκαιρος, γρήγορος, υπεύθυνος, αποτελεσματικός, είναι τέλος πάντων εντάξει σε όλα του. Ψάχνετε κι εσείς έναν τέτοιον, έτσι δεν είναι? Τότε να σας δώσουμε το τηλέφωνο του 698-69-99-978. Μανώλης Χατζηδάκης Βουργίδης. 698-69-99-978. Μην ψάχνετε υδραυλικό. Το βρήκατε.
8: Επειδή η διατροφή μας είναι πρωταρχικής σημασίας. Επειδή στο τραπέζι δεν παίζουμε, αλλά προσέχουμε τι τρώμε. Επειδή απολαμβάνουμε το φαγητό μας και γι' αυτό επιλέγουμε. Τι λέει το μενού σήμερα? Άκρος οικογενειακών. Εστιατόριο Άκρος Οικογενειακών. 10 διαφορετικά πιάτα κάθε μέρα βασισμένα σε σπιτικές συνταγές, μαγειρεμένα μερακλίδικα και με αγνά υλικά. Εστιατόριο Άκρος Οικογενειακών. Κάθε μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ στη Μοάξου 40. Ώρες διανομής 10 πρωί με 8 βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 55 403. Εστιατόριο Άκρος Οικογενειακών. Είτε είσαι είτε δεν είσαι σπίτι.
9: Η Αγκρονόβα στηρίζει κάθε ρεθυμνιώτη, γεωργό και κτηνοτρόφο. Μαζί υποβάλλουμε τις δηλώσεις δικαιωμάτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο με σκοπό την προστασία και την κατοχύρωση της περιουσίας μας. Εξειδικευμένη ομάδα με επιστημονική γνώση εγγυάται την πλέον αποδοτική και αξιόπιστη λύση. Αγκρονόβα στη Χατζημιχάλη Γιάνναρη 38. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 20 277. Αγκρονόβα. Σχέση εμπιστοσύνης με εγγυημένες λύσεις.
10: Από αυτή τη διαφήμιση θα πάρετε μία μικρή μόνο γεύση του τι σημαίνει ταβέρνα το φράγμα. Με κρεατικά και λαχανικά.

0: Υλικά δικής μας παραγωγής σερβίρουμε καθημερινά παραδοσιακά πιάτα που ετοιμάζονται στη σχάρα ή στο ξυλόφουρνο. Επίσης, αντικριστό αλλά και μεγάλη ποικιλία σε μεζεδάκια. Οικογενειακή ταβέρνα Το Φράγμα. Μπορούμε να φιλοξενήσουμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως και 600 άτομα. Διαθέτουμε παιδότοπο και βρισκόμαστε δίπλα στο εκκλησάκι του Αγίου Νικήτα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη πρόταση για κάθε ευχάριστη στιγμή σας. Ταβέρνα Το Φράγμα. 100 μέτρα από το Φράγμα ποταμών. Μόλις 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
1: Μάνα, είναι μόνο μία. Αλλά με έχει τρελάνει.
2: Γεωργία!
3: Πετάξου να μου φέρεις ένα πακέτο μακαρόνια.
1: Τρεις η ώρα μόλις ήρθε προς σχολείο.
2: Γεωργία!
3: Βγαίνεις βόλτα. Προς τα πού θα πας?
1: Άσε, μάνα, κατάλαβα. Θέλει από γιαούρτι μέχρι χαρτί κουζίνας βραδιάτικα. Μάνα, anytime.
4: Anytime.
2: 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες τη βδομάδα. Ψιλικά,
4: λιχουδιές,
2: παντοπολείο
4: και καφές. 24 ώρες την ημέρα.
2: 24 ώρες την ημέρα.
4: Anytime.
2: Και χάρη στο φαγί, delivery. Από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το βράδυ.
4: Για Μπουδάκη 71, απέναντι από το Ελλήνα. Τηλέφωνο 28 31 30 12 54.
2: Anytime.
1: Ακουμάνα.
4: Στο σπίλι, Brilliant. Καφές, σνακ, παραδοσιακά προϊόντα, αναμνηστικά, κάβα, ιδέες για δώρα. Brilliant. Γιάννης Μπριλάκης. Στο σπίλι, στην πλατεία. Brilliant. Από το 1928 γνωρίζουμε καλά τα γούστα και τις απαιτήσεις σας.
5: Παράδοση
6: και τεχνολογία
5: έχουν πλέον ένα κοινό σημείο. Στο www.radiomegalonisos.gr ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του σταθμού και ακούστε μας ζωντανά στο διαδίκτυο από όπου και αν βρίσκεστε.
6: Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή για iPad, iPhone και Android. Radio Megalonisos 89,8.

0: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης ο Καλλιέργης και ακούτε Ράδιο Μεγαλόνισσος.
1: Είμαι ο Δημήτρης Σγουρός και ακούτε Ράδιο Μεγαλόνισσος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
2: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
4: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
2: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη εισοδιά.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα.

0: Εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
1: Σούπερ μάρκετ Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Το κριτικό σούπερ μάρκετ που μείωσε τις τιμές σε εκατοντάδες προϊόντα. Ακούστε τις προσφορές μας.
2: Γραβιέρα κορυφή το κιλό 12,99. Γιαούρτι Παπάζογλου το κιλό 2,29. Μπύρα Φίξ 330 ml 6-2 δώρο 5,95. Μπύρα Μύθος 6-2 δώρο 5,95. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,59. Νερό Ρούβας η Εξάδα 1,49. Νερό Σελινάρι η Εξάδα 1,29. Δίκος Κόλα 1,5 λίτρο 0,79. Ουίσκι Ballantines 15,89.
1: Αυτές είναι τιμές.
3: Δείτε τις τιμές μας και στο Facebook. Στη σελίδα Supermarket Αλεβιζάκης Τριγάς.
1: Λειτουργεί αποθήκη χονδρικής, τροφίμων, ποτών απορρυπαντικών. Τηλέφωνο 2892-052-713. Supermarket Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λεμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
8: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
9: 6984-27-5846. Υπεύθυνος Γιάννης Μανουσάκης. Ταβέρνα Σιρόκο, νότια του Ρεθύμνου, στον Πλακιά.
10: Με έχει πιάσει πονοκέφαλος. Έχουμε το γάμο μας, είναι και η βάφτιση των παιδιών. Πρέπει να βρούμε ένα μεγάλο χώρο και καλές τιμές.
11: Σου έχω την καλύτερη πρόταση. Κοσμικό κέντρο Μύθου.

0: αποκτούν την αξία που τους πρέπει, με την υπευθυνότητα και την ποιότητα του Κοσμικού Κέντρου Μύθος. Κοσμικό Κέντρο Μύθος. Αδελιανός Κάμπος, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-71565. Διεύθυνση Αφή Βάμβουκα.
1: Κουζίνα. Και μόνο στο άκουσμα της λέξης αισθάνεσαι θαλπορή. Ειδικά όταν έχεις στο σπίτι σου μια κουζίνα όπως την έχεις ονειρευτεί. 50 χρόνια Σέντρο. 50 χρόνια στην καρδιά του σπιτιού σας. Σχεδιάζουμε μαζί τη δική σας κουζίνα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Λεπτομέρειες στο centrokitchen.gr. Σέντρο. Σε 30 σημεία στην Ελλάδα και σε 20 χώρες όλο τον κόσμο. Σέντρο στο Ρέθυμνο, Μαθιουδάκης Φρυγανάκης. Στο πρώτο χιλιόμετρο στον παράλληλο της Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-57166. centrokitchen.gr.
2: Πάνω στα πιο γερά θεμέλια χτίζουμε με τα πιο ανθεκτικά υλικά. Με τεχνογνωσία και επαγγελματισμό έχουμε πάντα σε προτεραιότητα εσάς και τις ανάγκες σας. Καμπουράκης Προκάτ. Πάνω από 40 χρόνια βάζουμε τα δυνατά μας για το σπίτι των ονείρων σας. Προκατασκευασμένες κατοικίες με υλικά κορυφαίας ποιότητας και αντοχής στο χρόνο. Καμπουράκης Προκάτ. Με δύο καταστήματα σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Ηράκλειο, Βελισσαρίου 2, Εσταυρωμένος. Ρέθυμνο, Μάχης Κρήτης 116. Και το εργοστάσιο μας Ειρήνης και Φιλίας 98, Πάροδος Καγιαλή Ιωάννη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-250-849, αλλά και στο www.kamburakispavlaprokat.gr, καθώς και στα social media της εταιρείας. Καμπουράκης Προκάτ. Μαζί δημιουργούμε το ιδανικό σπίτι.
3: Πού φτάνουμε? Α, μάλιστα. Εδώ είμαστε. Να σας ζήσει. Τα ρουχαλάκια του από τη Λιλιπούπολη. Και σε λίγο καιρό... Και ξανά όλοι μαζί στη Λιλιπούπολη. Για πολλά χρόνια η Λιλιπούπολη θα είναι συνεχώς μαζί σας στη χαρά να το βλέπετε να μεγαλώνει και να ομορφαίνει πάντα καλοντημένο. Λιλιπούπολη. Όμορφο, κομψό, πρακτικό, μοντέρνο, βολικό, παιδικό ρούχο σε πολύ προσιτές τιμές. Λιλιπούπολη. Νεκταρία και Βαγγέλης Καλονάκης.
4: Στη Γερακάρη 40.
5: Οφτώ. Οφτώ. Πού? Στο σπίτι του Αντικριστού. Στην Κριάρη. Αντικριστό. Λαχταριστό. Στο σπίτι του Αντικριστού. Ψημένο με τον παραδοσιακό τρόπο και μέσα στο Ρέθυμνο. Το σπίτι του Αντικριστού. Κριάρη 11 δίπλα στον ΟΑΕΔ. Όχι τρίτες και κάθε Κυριακή με ζωντανή μουσική. Και για καλύτερη εξυπηρέτησή σας τηλεφωνήστε στο 56800.
6: Από καταβολής κόσμου υπάρχουν για μας, δουλεύουν για μας, προσφέρουν τον εαυτό τους για μας. Θέλουν όμως τη φροντίδα τους. Ζώων Μέριμνα. Ζώων Μέριμνα Ρεθύμνου. Κτηνιατρικά φάρμακα και εμβόλια για τα παραγωγικά ζώα και τα ζώα συντροφιάς. Εξειδικευμένα συμπληρώματα διατροφής και αξεσουάρ αθλητικών αλόγων. Ισορροπιστές και απολυμαντικά στάβλων. Bar food και όλες οι τροφές για τα ζώα συντροφιάς σε ένα πλήρες pet shop. Ζώων Μέριμνα Ρεθύμνου. Ηλιάκη Γεωργία. Τεχνολόγος ζωικής παραγωγής. Στο Μασταμπά. Σε συστέγαση με το Αγροκέπ Ρεθύμνου Καπετανάκης Γεώργιος. Υπηρεσίες γεωργικών μελετών. Στη νέα μας διεύθυνση Κουρμούλη 137, τηλέφωνο 283 11 31 671.
7: Ανακάλυψε τώρα στο Κλειδίς Electric το νούμερο 1 κατάστημα της πόλης, κορυφαίες επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές και προϊόντα τεχνολογίας. Με πάνω από 30 χρόνια συνεχούς παρουσίες στο Ρέθυμνο, για να ξέρεις ποιον να εμπιστευθείς. Με συνεχόμενο ωράριο από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, για να έρθεις όποτε βολεύει εσένα. Με παράδοση της παραγγελίας σου άμεσα, ακόμη και το Σάββατο. Με πρόγραμμα δόσεων κλειδί για να ξέρεις πού να βασιστείς. Κλειδίς Electric. Μοάτσου 49, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-22552.
8: Νιώθεις την κάψα, την εσωτερική, τη λέμαργη. Κάτι ανάμεσα σε απόλαυση και αμαρτία. Η γλώσσα κολλάει στον ουρανίσκο μόνο με τη σκέψη. Στον κόμπο, το κρέας είναι ιστορία. Ψήνεται τέλεια στα κάρβουνα, γίνεται έρωτας, λιώνει όπως και εσύ. Όπως τα βλέμματα στο πρώτο δάγκωμα. Θα το αντέξεις ή θα...

0: μείνεις με την πείνα. Κόμπος, κρέας τρομερό, το καλύτερο της πόλης. Ζουμερό, λαχταριστό, όπως πρέπει. Και από νωρίς το μεσημέρι τα μαγειρευτά. Κόμπος, η ερωτελεστία σου λέω. Ό,τι πιο νόστιμο σου έχει συμβεί. Κόμπος το ατσιπόπουλο για καλοφαγάδες.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ
2: και από το βράδυ ως το πρωί ακούμε μαζί
1: το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής.
2: Ράδιο Μεγαλόνισος 89,8
1: από το 1999.

0: ευχή.
1: Ο παπάς.
0: Ναι.
1: Αυτό έγινε σε ένα χωριό τώρα. Λοιπόν, όταν πηγαίνανε, λέει, τον ποθαμένο στην εκκλησία, ο παπάς σύβγανε όλους όξο. Λέει, θέλω να του διαβάσω, λέει, μια ειδική ευχή για να συγχωρεθεί. Περάστε όλοι έξω και όταν σας φωνάξω θα μπείτε μέσα. Σύβγανε λοιπόν όλους έξω, έπιανε λοιπόν αυτούς το θυμιατό, έλεγε τώρα εκεί την ευχή, μετά τους φώναζε, ελάτε μέσα, και τελείωνε η τελετή της κηδείας. Ένας λέει, τα διάολο μωρέ, του λέει, να πούμε τα διάολο, το σε λέει, και δεν θέλει να, το, να τον ακούσουμε, τα διάολο, το σε λέει. Πετάει ο άλλος, λέει, εγώ μωρέ, σας πω. Εγώ σας πω, εγώ κάνω τον ποθαμένο, ναι, να μπω μέσα, να με ψάλλει, να ακούσω ή τα λέει.
0: Θα σηκωθώ μετά,
1: και μετά θα σηκωθώ, θα σε πω. Λέει, ναι μωρέ, ναι. Βάλανε λοιπόν στις στήλους χαρτιά, επόθανε δεν ξέρω τι, οπτάδε, δεν ξέρω τι, ναι. Τον πάνε λοιπόν μια Κυριακή το πρωί εκεί. Τη βγάνει αυτός όλους όξο, πιάνει το θυμιατό και πήγαινε και λέει, όσο είσαι από τα πόδια μέχρι την κεφαλή, είσαι και από την κεφαλή μέχρι τα πόδια. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Ο άλλος από το καζόνι μέσα πήγαν τον πάρουν τα γέλια και κάνει τον εθωρεί ο παπάς. Λέει, δεν γίνεται πάλι, του παίζει μια με το θυμιατό. κάνει αυτό έτσι να σηκωθεί, του παίζει μια δεύτερη και τον τελειώνει. Μόλις το σιγουρέθηκε ο παπάς ότι ήταν ο άλλος τελειωμένος, δεν βγήκε στην είσοδο. Αγαπητοί μου χωριανοί, άλλη φορά να τους αφήνετε να πεθαίνουνε καλά καλά και ύστερα να μου τσιβέρνετε. Να μην μου τσιβέρνετε μισοπεθαμένους.

0: Απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
1: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
2: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
3: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
6: Και παραδίδουμε φάκελο απεντόμωσης, ο οποίος περιέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά τα οποία ζητούνται κατά τον υγειονομικό έλεγχο.
7: Ακόμα διαθέτουμε απολυμαντικά, αποσμητικά χώρου και συσκευές υγιεινής καταστημάτων.
6: Σταθουράκης S-Control με πιστοποίηση ISO 9001.
7: Λύσεις που αναβαθμίζουν το εργασιακό σας περιβάλλον.
6: Ατσιπόπουλο, Ρέθινο. Τηλέφωνο 6972 171988.
8: Καλημέρα, θείε.
9: Καλώς βρε το Μανολιό. Έλα, πιάσε φτιάρι και πάμε.
8: Τι, όλο αυτό το χωράφι. Εδώ δεν φτάνει μια δημιουργία φαντάρι να το τελειώσουμε. Άκου, θείε, βάζουμε ένα καταστροφέα και στο ξεπετάει σε μια ωρίτσα.
9: Ήτανε βρε αυτό πάλι.
8: Ρομποτικός καταστροφέας.
9: Πώς το πες.
8: Και τηλεκατευθυνόμενος.
9: Τι λες, και πού θα βρούμε με αυτό το. Και πώς θα βρεκάνει.
8: Θα το νοικιάσουμε, θείε. Αλλάξαν οι καιροί. Θα νοικιάσουμε από του Φραγκούλη. Και ό,τι άλλο θες από μηχάνημα. Ραβδιστικό. Ψεκαστικό, ηλεκτροκόλληση, θρηματιστή, μπορντουροψάλιδο, γεννήτρια, μηχανή γκαζόν, ό,τι χρειάζεσαι σε μηχάνημα, το νοικιάζεις από του Φραγκούλη στους Αρμένους. Και ό,τι εργαλείο, λίπασμα, φάρμακο και συμβουλή θες,
9: θα το βρεις.
8: Και σέρβις. Φραγκούλης στους Αρμένους Ρεθύμνου. Τηλέφωνο 41565. Προσφορά εποχής. Αλυσοπρίωνο βενζίνης της κορυφαίας ιταλικής εταιρείας Oleomac 50 κυβικών τριών υπών μόνο 199 ευρώ. Και κονταροπρίωνα βενζίνης από 104 ευρώ.

0: κατάστημα εκκλησιαστικών ειδών και βιβλιοπωλείο αγγελικών, εικόνες Αγίων χειροποίητες, αγιορείτικα προϊόντα, κεριά, λαμπάδες και ορθόδοξα βιβλία αγγελικών, στο Ρέθυμνο, Χορτάτζη 20, απέναντι από το Ίντερσπορτ, τηλέφωνο 28310-54285. Αγγελικών, θα μας βρείτε σε όλα τα social media.
1: Εκεί όπου χτυπάει η καρδιά του σπιτιού.
2: Μαρμάλ Μαμαλάκης.
1: Κορυφαία υλικά πάγκων κουζίνας με τεχνογρανίτες και πλακάκια μεγάλων διαστάσεων, με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα εργοστάσια του χώρου παγκοσμίως.
2: Ανακάλυψε τώρα την επαγωγική εστία Cooking Surface Prime, το νέο αόρατο ευφυές επαγωγικό σύστημα μαγειρέματος.
1: Υψηλή αισθητική, αντοχή και εργονομία που κόβουν την ανάσα.
2: Μαρμάλ Μαμαλάκης. Επίσημος αντιπρόσωπος της Compact Quartz. Τεχνογρανίτες άριστης ποιότητας.
1: Η γραπτή εγγύηση 33 χρόνων της Compact Quartz, οι ανταγωνιστικές τιμές και η εγγύηση ποιότητας κατασκευής μας καθιστούν την Μαρμάλ Μαμαλάκης
2: την σίγουρη επιλογή στα υλικά πάγκων που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.
1: Εργοστάσιο έκθεση Κούμη Ρεθύμνου.
2: Έκθεση Κουρμούλη 86 Μασταμπάς.
3: Γενική προμηθευτική ειδών χρωματοπολίου ΑΕ. Στο κατάστημά μας θα βρείτε χρώματα Vitex, Vivechrom και Benjamin Moore. Μονώσεις για την ταράτσα, γυψοσανίδες Knauf και σύγχρονα πιστοποιημένα συστήματα θερμοπρόσωψης των εταιριών Sikama Pay και Vitex. Πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και με συνέπεια στην παράδοση. Γενική προμηθευτική ειδών χρωματοπολίου ΑΕ. Στα τρία μοναστήρια. Τηλέφωνο 28310-24592.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
0: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Παράδοση
5: και τεχνολογία
4: έχουν πλέον ένα κοινό σημείο. Στο www.radiomegalonissos.gr ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του σταθμού και ακούστε μας ζωντανά στο διαδίκτυο από όπου και αν βρίσκεστε.
5: Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή για iPad, iPhone και Android. Radio Μεγαλόνισσος 89,8.
6: Γεια σας, είμαι ο Κυριάκος Σταυρινουδάκης και ακούτε Radio Μεγαλόνισσος.

Γεια σας αγαπητές και αγαπητοί φίλοι. Είμαι ο Νίκος Ογωνιανάκης και θέλω να ακούτε ράδιο Μεγαλόνισσος. Να είστε καλά, υγεία και χαρά εύχομαι σε όλους και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ράδιο Μεγαλόνισσος. Νίκος Γωνιανάκης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο

2-8-92-0-53-500. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: σκοτεινό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε ο παλιατζής κι ότι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σεντάς, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή:
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Για κάποια που δεν άξιζε, σε διώξα από κοντά μου. Συγχώρεσέ με. Εγύρισα. Συγγνώμη, αμοναξά.
0: Κρήτη μου, όμορφο νησί. Νησί του παραδείσου. Ερωτό.

0: Ιεροτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: υπόκριτος.
1: Μάνα θα πει να δένεσαι. Μάνα θα πει να δίνεις. Να κάνεις τον καημό γλυκό πιο τώρα.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Κάθε ώρα είναι ώρα για ερωτόκριτο.

ο καημός και ο πόνος μου έχει δώσει. Κι ο πόνος μου έχει δώσει που τώρα ακόμη και η χαρά μπορεί να με πληγώσει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
5: Περνάς και δεν με χαιρετάς, ως με χαιρετάς πάντα.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πολλές αμίλητες βραδιές ξενύχτησα τον πόνο μακριά σου και είχα συντροφιά τη μοναξιά.
2: Ακούστε τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες εδώ στον Ερωτόκριτο.

0: ερωτόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μήλο ζαρίφικο. Όπα και αντί για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό.
0: Ερωτόκριτος.
1: Μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόπικος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Πες μου πώς πίνεις το κρασί χωρίς να είμαι κοντά σου. Και τη δική μου συντροφιά να έχεις για συντροφιά σου.
0: Ερωτόκριτος. Στους 87,9. Πάνω απ' όλα η Κρήτη.

0: αυρνό. Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν και γλεντούνε.
0: 87,9.

0: ερωτόκριτος.
1: Σε κάθε κάνει του φετιού να βάλουνε λουλούδι κι οι παλωθιές να γίνουνε ερωτικό τραγούδι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σίδερα δε με στέλνουνε σκοινιά, δε με βαστούνε.
0: 87,9.
1: Αυτός που βγαίνει στην κορφή να τον δούνε άλλοι, φαίνεται ακόμη πιο μικρός, απόσταση μεγάλη.
0: Εδώ χτυπά η καρδιά της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Χωρίς να νιώθω μια στιγμή.
2: Τη γλύκα των χιλιών σου. Έφυγε όλη μου η ζωή μόνο με τον καημό σου.
0: Κρήτη μου, όμορφο νησί, νησί του παραδείσου. Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Να σου να βιόλα τα οριού κι εγώ αετός κερά μου, για να σου κάνω να χτιανώ στην κάψα τα φτερά μου.
2: Χανιώτη, χανιώτη.

0: Αυτόκριτος.
1: Μιλώσου με τα μάτια μου κι αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Λαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας να τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου τη γειτόνι.
1: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
1: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια.

0: Πρωτόκριτος.
1: Υπάρχουν και κρυφοί γιατροί. Βότανα δεν κρατούνε. Τσιλάνε ελπίδες. Κι όσο ζει στον πόνο παγωθεί.

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.